στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε

Λαϊκή φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σωστό και διάλεξες.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ηχικάν έχει άπηδες.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

δέσπους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλση για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα, αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της μελλοντικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της μελλοντικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου βουλευτή υπουργού.
1: Η πρότασή μας για συστηματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συστηματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παράταξής μας.
0: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση συντάγματος, τον κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κύριος Φάμελος.
3: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
0: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Η Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτενα κριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η κυχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος θα θριάσει στο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. πυρηνικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο σε νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στα Κτέλ και τη γέφυρα Χαρντών. Στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, στην Λεωφόρο Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Αρδυτού Καλλιρόη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρουμ προς το Ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναχέτησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 20% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση σε συμβιβάση του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς την ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Από τώρα και μέχρι τις 4 το απόγευμα θα έχετε διαρκή ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τη δημόσια ζωή στην Αθήνα, την Ελλάδα, τον κόσμο και φυσικά ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας, στη Ζάκυνθο. Ευχόμαστε όλοι να έχουμε μπροστά μας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Βέβαια ο καιρός δεν μας προειδιάζει για κάτι τέτοιο. Πρωί-πρωί είχαμε μια βροχούλα, είχαμε μια μπόρα, όσοι το like το καταλάβατε. Δεν ξέρω τώρα πως είναι οι καιρικές συνθήκες έξω, γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι να βελτιωθούν, να μην έχουμε ξανά βροχές, να μην έχουμε τα ίδια. Και τα ίδια, καλώς ή κακώς, μπαίνουμε στο μέσο του πέμπτου μήνα του έτους, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Από αύριο ουσιαστικά αρχίζουν μαζικά πτήσεις από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Θα έχουμε πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλο αριθμό αφήξεων τουριστών. Τα πράγματα ευτυχώς με τον τουρισμό πάνε καλά. Δεν έχουμε μεγάλες σοβαρές ανισορροπίες, δεν έχουμε κραδασμούς. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά με δεδομένο των συνθήκων, δεδομένο των πολέμων που κυριαρχούν εδώ στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά της Ευρώπης και ανατολικά της Μεσογείου, πάλι καλά εδώ που είμαστε και όπως είμαστε.

Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τον Όσιο Αρσένιο το Μεγάλο, καθώς και τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, επίσης τον Όσιο Μίλιο τον Υμνοδό, και εορτάζει επίσης τη σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Σύμφωνα λοιπόν με το εορτολόγιο αυτό, σήμερα γιορτάζουν, συμφέρουν το όνομα Αρσένιος, Αρσένια, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Θεολόγος, Θεολόγης, Θεολόγος, Θεολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα και Κασιόπη.

Για να δείτε λοιπόν τι ειδήσεις έχουμε σήμερα στον ημεροδείκτη μας, τι γεγονότα συνέβησαν στη διαδρομή του χρόνου, τα πιο σημαντικά άλλωστε, είναι πάρα πολλά αυτά τα που έχουν συμβεί, αλλά εμείς πάντα κάνουμε έτσι μια επιλογή εξ αυτό. Το 1821, μια μέρα σαν σήμερα, Παρασκευή δηλαδή 8 Μαΐου, οι Έλληνες νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Και προσέξτε παρακαλώ, το 1886 ένας φαρμακοποιός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζον Στιθ Πέμπερτον, πολύ πρώτος ένα ανθρακούχο ποτό που το ονόμασε, πώς νομίζετε, Coca-Cola. Και γιατί το πούλησε? Διότι είπε στους ασθενείς του, είπε στους πελάτες του ότι είναι ένα πολύ καλό γιατρο σόφι για το στομάχι. Το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την εξάλειψη της νόσου της ευλογιάς παγκοσμίως. So και το 2020 ένας Έλληνας γιατρός δημοφιλής που έγινε παραλλακή πολιτικός, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, έφυγε από τη ζωή. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Αν θέλαμε να σταθούμε σε ένα θέμα έτσι για να κάνουμε και εμείς έναν μικρό σχολιασμό, παρακολουθώντας τα όσα είδαμε χθες από τηλεοράσεως στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που μίλησε ο Πρωθυπουργός και που εκεί που λίγο πολύ όλοι περίμεναν ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Συνήθως γράφονται στις εφημερίδες πολύ περισσότερα από όσα συμβαίνουν, αλλά είδαμε ξεκάθαρα ότι ναι μεν υπάρχουν προβλήματα και φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι σοβαρά και αρκετά θα λέγαμε στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρά ώστε να προκαλέσουν προβλήματα και να, μην, και να έχει τριγμούς και κραδασμούς αυτό το κόμμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Η είδηση που βγήκε, ο Πρωθυπουργός το λίγο και πολύ είπε ότι οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές δεν θα γίνουν το Μάιο του 2027, ούτε καν τον Μάρτιο, ούτε καν τον Ιανουάριο. Είπε ότι θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όλα τα σενάρια επισήμως πλέον διαστόματος του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτά. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός δεν είπε αυτό που στερεότυπα λέει κάθε φορά που ρωτιέται από τους δημοσιογράφους, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης. Αυτή τη φορά είπε ότι απλά οι εκλογές θα γίνουν μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή μετά τις 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Νομίζουμε ότι τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλετε μόνοι σας, δεν χρειάζεται εμείς να σας πούμε περισσότερα. Βεβαίως υπάρχει μια ασάφεια και πάντα θα υπάρχει αυτή η ασάφεια. Πάντα είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, αλλά είναι βέβαιο ότι πλέον κοντοζυγώνει η ημερομηνία. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα γίνει με τα άλλα κόμματα. Εδώ θα πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει μας αφορούν. Και πρέπει να τα μαθαίνει αυτά η κυβέρνηση, να τα ακούει και ο Πρωθυπουργός, να ακούει τη φωνή της κοινής γνώμης. Δεν είναι μόνο η φωνή κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι μαζεύονται σε μια αίθουσα και συζητούν. Υπάρχει και η φωνή του κόσμου. Είναι γεγονός ότι μετά από δύο κυβερνητικές θητείες η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει δύο τεινά. Πρώτον, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, εάν και εφόσον πορευτεί με ένα τέτοιο τρόπο που θα πείσει τους αναποφάσεις τους ότι πραγματικά παραμένει η καλύτερη λύση για το μέλλον της πατρίδας μας. Υπάρχει όμως η πιθανότητα και υπάρχει και η δυνατότητα ορισμένα ζητήματα σαν αυτά που κεντρικά τα ακούνε στο όνομα από ΚΕΠΕ και τοπικά μπορεί να ακούνε με πολύ διαφορετικά ονόματα, αλλά αφορούν την πραγματική, τη ζώσα πολιτική ζωή του κάθε τόπου, να επηρεάσουν πολλούς ψηφοφόρους και να μην ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ας το προσέξουν πάρα πολύ. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι και εδώ στον τόπο μας υπάρχουν ζητήματα. Εδώ στον τόπο μας έχουν προκληθεί θέματα που είναι ανάλογου περιεχομένου με αυτά τα οποία αντιμετώπισε κεντρικά η κυβέρνηση. Όταν ένα κόμμα αγωνίζεται για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τους πολλούς, πρέπει να είναι προσεκτικό, ιδιαίτερα όταν διαχειρείται ζητήματα των ολίγων. Και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ολίγοι δεν είναι κάποιοι απλοί και καταφρονημένοι, αλλά είναι οι πλουσιότεροι, οι ικανότεροι, οι πιο σημαντικοί, οι πιο προβεβλημένοι άνθρωποι της επιχειρηματικής ζωής ενός τόπου.

Η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν ήταν ένα λαϊκό κόμμα, ιδιαίτερα την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδί, αλλά παρακολουθούσα, είχα την περιέργεια να παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα. Ήταν ένα κόμμα το οποίο δεν δίστασε ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή να κάνει άλματα στην πολιτική ζωή της χώρας. Τότε θυμάμαι πολύ καλά, κατηγορούσαν τον αείμνηστο αυτό πολιτικό ως social money. Είχε κρατικοποιήσει την Ολυμπιακή, είχε κρατικοποιήσει τα ναυπηγεία, είχε κρατικοποιήσει τις ιδιωτικές τράπεζες. Ούτε λίγο το πολίτη ήθελαν να τον εμφανίσουν ότι ήταν κάτι σαν κρυφός κομμουνιστής, που δεν ήταν φυσικά ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά ήταν ο άνθρωπος του μέτρου και του κέντρου. Ήταν ο άνθρωπος που πήγαινε εκεί ακριβώς που έβλεπε ότι πάει το συμφέρον των πολλών. Τα γιατί τα λέμε όλα αυτά, διότι τώρα ζούμε την εποχή της θεοποίησης ή της ιδανικοποίησης της επιχειρηματικής ικανότητας και δυνότητας. Κακά τα ψέματα, όσοι ξέρουμε από επιχειρήσεις, όσοι ξέρουμε από αγορά, ξέρουμε ότι πουθενά δεν είναι ιδανικά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι και οι επιχειρηματίες, προκειμένου να πετύχουν αυτό το οποίο επιδιώκουν, δηλαδή το κέρδος τους, κάνουν πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την κοινή ηθική των πολλών. Κρατήστε το αυτό παρακαλώ. Έχουμε και εμείς διάφορα θέματα και καλό είναι να τα ακούσουν όλοι, γιατί πολύ απλά και εδώ στη Ζάχυθο μπορεί να προκύψουν στο μέλος κάποια θέματα εκπροσώπησης. Έχουμε πληροφορίες ότι κάποιοι συζητούν ήδη με κάποια κόμματα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα αποτελέσει έκπληξη η ένταξή τους σε αυτά. Ας το έχουν κατά νου όλοι τους, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα λαϊκό κόμμα, αλλά όσο δεν προσέχει τα συμφέροντα των πολλών και ταυτίζεται με τα συμφέροντα των λίγων, τόσο απομακρύνεται από τη λαϊκή της βάση.

Βγήκαν χθες το απόγευμα δύο δημοσκοπήσεις με διαφορά ολιγονωρών και δύο δημοσκοπήσεις έγιναν για μεγάλα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Δεν απέχουν πολύ μία δημοσκόπηση από την άλλη. Στην ουσία καταγράφουν τα ίδια πράγματα. Και αν υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο, είναι ότι φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι ένας κόσμος από αυτούς οι οποίοι ερωτώνται ή από αυτούς οι οποίοι λένε ευθαρσώς τη γνώμη τους, ναι, περιμένει να δει τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Περιμένει να ακούσει πότε θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού ή το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, και να τοποθετηθεί αναλόγως. Βεβαίως είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή, είναι το ισχυρότερο κόμμα, είναι το μαζικότερο, κρατάει μια μεγάλη απόσταση από το δεύτερο τη τάξη κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, γύρω στις 15 περίπου μονάδες. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά που θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πώς και γιατί συμβαίνει να μην μπορεί το κόμμα που κατάφερε να είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την διάσπαση των άλλων κομμάτων της αριστεράς, να μην μπορεί να πάρει πόντο επάνω του υπό τις παρούσες συνθήκες. Είτε γιατί ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι μεταξύ Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη είναι πολύ καλύτερος ο Μητσοτάκης, είτε διότι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπει ο κόσμος μεγάλες διαφορές στον τρόπο διαχείρισης και άσκησης της εξουσίας.

Άρα λοιπόν ο κόσμος φαίνεται και στις δύο δημοσκοπήσεις ότι είναι σε αναμονή. Και προφανώς και εμείς και εσείς και όλοι μας θα βγάλουμε τα καλύτερα συμπεράσματα όταν και εφόσον έχουν πλέον δρομολογηθεί οι εξελίξεις και έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, τα νέα κόμματα, είτε αυτό είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι της κυρίας Καριστιανού, είτε του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε το ένασμα μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν ρωτάτε την προσωπική μας γνώμη, και εμείς εκεί το βλέπουμε. Πιστεύουμε ότι ένας χρόνος εκλογών θα είναι αμέσως μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου, γύρω στον Οκτώβρη με τον Νοέμβρη μήνα.

Από χθες είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που συζητούν το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις εκείνες που αφορούν την δυνατότητα ανέγερσης νέων ξενοδοχείων και την αρτιότητα των οικοπαίδων. Υπάρχει όντως ένα ζήτημα που φαίνεται ότι είτε διέφυγε της δημόσιας διαβούλευσης είτε δεν το έχουν αντιμετωπίσει όσοι έχουν φτάσει στο σημείο εκείνο του που να λένε δηλαδή ότι αυτό πρέπει να ισχύσει για τα επόμενα χρόνια για να μην γεμίσει όγκους από μπετό κάθε ελληνική παραλία και κάθε ελληνική ακτή. Εξ αρχής πρέπει να πούμε το εξής, ότι η δική μας άποψη είναι πως το χωροταξικό προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ανάπτυξη και στην ανάγκη για προστασία ορισμένων περιοχών. Εκεί τα πράγματα λίγο μπερδεύονται όταν και εφόσον, ενώ λέμε ότι δεν πρέπει να χτιστούν άλλα ξενοδοχεία στο Λαγερά, στο Τσιλιβί, στο Αργάσι για παράδειγμα, δεν λέει κανείς τι θα πρέπει να γίνει σε μια περιοχή που είναι όμορη του Λαγανά, όπως για παράδειγμα είναι η κοινότητα Γαλά ή η κοινότητα Κυρίου ή η κοινότητα Μουζακίου ή κάποιες άλλες στην ευρύτερη περιοχή. Ή τι μπορεί να ισχύει για παράδειγμα όχι στο Τσιλιβί που είναι πρώην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων αλλά σε κάποια άλλη κοινότητα των Αρκαδίων όπως είναι το Τραγάκι ή κάποιες άλλες περιοχές. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πούμε ξεκάθαρα ότι το χωροταξικό προσανατολίζεται κυρίως στην παράκτεια Ελλάδα. Φαίνεται ότι αντλεί εκεί την δυνατότητα παρεμβάσεων ώστε πραγματικά να μην δημιουργούνται αυτά τα συγκροτήματα, τα τερατώδη συγκροτήματα σαν το Λαγανά ή σαν κάποιες άλλες περιοχές.

Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν αντιρρήσεις και φαίνεται ότι τις αντιρρήσεις αυτές τις άκουσε η κυβέρνηση, διότι ενώ χθες ήταν να ανακοινωθεί επίσημα και δημόσια το κείμενο του νέου χωροταξικού, υπήρξε μια μικρή αναβολή προκειμένου να ακουστούν ξανά οι απόψεις κυρίως των ξενοδόχων, κυρίως εκείνων των επιχειρήσεων του τουρισμού που έχουν λόγους και συμφέροντα να αντιτείνουν μια διαφορετική αντίληψη πραγμάτων.

Και τέλος τέλος υπάρχει και κάτι το οποίο και εμείς το είδαμε και το ζήσαμε την εποχή που θεσπίστηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Δεν μπορεί για παράδειγμα μια περιοχή να αντιστερήσει όλα τα δικαιώματα και όλες τις δυνατότητες που δίνει το Σύνταγμα μιας χώρας στο όνομα μιας θεμητής, θα λέγαμε, σωστής πρωτοβουλίας προστασίας του περιβάλλοντος και μια άλλη περιοχή να την έχει στο απειρόβλητο. Δείτε τι συνέβη στο Λαγανά. Δεσμεύτηκε και καλώς θα μπορούσαμε να πούμε δεσμεύτηκε ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων των παράκτητων περιοχών από το Κερί μέχρι το Βασιλικό, αλλά φέθηκε αυτό το τερατούργημα που ακούει στο όνομα του Λαγανά, στο όνομα Λαγανάς, να λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως ήταν, εντελώς αυθαίρετα, να μην ανοίγονται οι δρόμοι που προβλέπει το σχέδιο πόλεως, να μην υπάρχουν οι πλατείες που προβλέπει το σχέδιο πόλεως, να είναι ένας συνωστισμός δραστηριοτήτων ανθρώπων και ύποπτων πρακτικών που έχει καταλήξει σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο το βλέπουμε όλοι και το ζούμε όλοι. Αν εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 1997 που θεσπίστηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, είχαμε κάποιες σοβαρές αναλόγου περιεχομένου παρεμβάσεις και στο οικιστικό συγκρότημα του Λαγανά, σήμερα ο Λαγανάς θα ήταν πολύ καλύτερος από αυτό το οποίο είναι και από αυτό το οποίο εμείς εισπράττουμε καθημερινά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και βεβαίως τα παρεπόμενα της αλόγης, της άμετρης, ασυνάρτητης παρέμβασης των ανθρώπων στο περιβάλλον, το είδαμε φέτος ξεκάθαρα, έχει φύγει όλη η άμμος από την μεγάλη αυτή μαγευτική παραλία που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες, από την Μπούκα του Λαγανά μέχρι πάνω προς το Καλαμάκι, έχει πάει όλη η αμμουδιά αυτή, μεταφέρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα εκεί που είναι το λιμανάκι, έχουν αλλοιωθεί οι συνθήκες, κινδυνεύουν και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ποιος άλλος θα πάει να κάνει μπάνιο, σε ποια αμμουδιά θα αφήσει ξαπλώστρα όταν στην πρώτη κακοκαιρία ο άνεμος θα ξαναπάρει πάλι αυτή την άμμο που μεταφέρθηκε τις τελευταίες εβδομάδες έτσι για να καλύψει τις ασχήμιες της παραλίας. Τι να πει κανείς για το αποχετευτικό το οποίο είναι μέσα στο κύμα, είναι μέσα στον θαλάσσιο χώρο. Ποιος έδωσε άδεια να κατασκευαστεί αποχετευτικός αγωγός, σύστημα αποχέτευσης μέσα στο θαλασσινό νερό. Βλέπετε τραγικά πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε όλα αυτά μπροστά μας και δυστυχώς όλα αυτά καθορίζουν τη μοίρα αυτού του τόπου, τη δυνατότητα αν θέλετε και την απαξίωσή του απέναντι στις επόμενες γενιές.

Λοιπόν, και τώρα δεν θα πρέπει να πούμε ότι καλώς χτίστηκε αυθαίρετα κάθε παραλία στο Τσιλιβί, στο Λαγανά, στο Αργάσι, οπουδήποτε αλλού, αλλά από εδώ και πέρα θα τα κάνουμε όλα όμορφα και ωραία. Και κάποιοι βεβαίως θα νιώθουν ότι είναι οι ευνοημένοι της ιστορίας, διότι ήταν οι καταφερτζίδες, οι καπάτσιδες που λέμε, που έκτισαν αυθαίρετα, λάδωσαν, έβγαλαν άδειες που δεν έπρεπε να βγουν ποτέ. Ξέρετε πώς λειτουργεί το δημόσιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν με το σταύρο στο χέρι και είναι πάντα νομοταγείς και υπακούν στις γραφές του νόμου, θα πρέπει να είναι και οι αδικημένοι αυτών των δυνατοτήτων ανάπτυξης μιας κοινωνίας και ενός τόπου.

Εμείς θα είμαστε πάντα θετικοί και πάντα θα επικροτούμε κάθε φορά που τα συνεργεία του Δήμου ή άλλων αρμόδιων αυτοδιοικητικών υπηρεσιών βγαίνουν έξω στους δρόμους και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οπότε θα πούμε γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Βεβαίως δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις. Το έχουν πει χιλιάδες φορές αυτό. Και φαίνεται ότι η διάκριση μεταξύ των πολιτών, ότι κάποιοι δηλαδή έχουν περισσότερα δικαιώματα από κάποιους άλλους, φαίνεται ότι είναι στο DNA ορισμένων από αυτών που ασκούν την εξουσία. Το λέμε ξεκάθαρα. Ας μην νομίζουν κάποιοι ότι θα είναι μόνιμα και εσάι στην εξουσία. Κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ο κόσμος θα τους αποδώσει τα εύσημα. Αν ενήργησαν σωστά, θα τους υπερψηφίσει. Αν δεν ενήργησαν σωστά, θα τους καταψηφίσει. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι ισόβιος πουθενά. Άρα να προσέχουν όλοι. Να προσέχουν, υπάρχουν πολλά παράπονα, τα ακούμε κι εμείς, τα εισπράττουμε κι εμείς, βλέπουμε διακρίσεις, βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν πρέπει σε ορισμένες περιοχές της πόλης, ενώ σε άλλες περιοχές γίνονται και ορισμένες καλές παρεμβάσεις. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, απλά θέλουμε να μην υπάρχει ίχνος διάκρισης μεταξύ των πολιτών και ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρηματιών.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

9 και 35 πρώτα λεπτά είναι το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής Πρώτη Ματιά. Για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα, τη Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του νέου χωροταξικού στην Αθήνα, αφού προηγηθούν ορισμένες διαβουλεύσεις της τελευταίας ίσως στιγμής, αναφορικά με κάποιες ρυθμίσεις που φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει την ξενοδοχειακή κοινότητα. I love you oh so much. Ladies and gentlemen, pair up, pair up. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks. Και για όσους ενδιαφέρονται βεβαίως να παραστούν, θα γίνει στο Υπουργείο Τουρισμού τη Δευτέρα. Ας έχουν τον νότους, ας αναζητήσουν ακριβή ώρα και σημείο και να μπορούν να παρευρεθούν εκεί, να δούμε και τι θα πούνε επίσημα πλέον οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, γιατί είναι με ένα σύνθετο, πολύ σύνθετο θα λέγαμε πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές διαφορετικές ιδιαιτερότητες σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτησης και ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα. Το καλό είναι ότι υπάρχει μεγάλη πρόνοια να προστατευτούν ορισμένα νησιά και ορισμένες περιοχές που όντως είναι υπέροχου φυσικού κάλους και δεν θα πρέπει ποτέ να γίνουν αντικείμενο άκρατης τουριστικής αξιοποίησης. Αλλά από εκεί πέρα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο το πώς θα διαχειριστούμε περιοχές όπως είναι ο Λαγανάς, ο Τσιλιβής ή το Αργάς, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, υπάρχει πολλής δρόμος και πρέπει να διευθετηθούν πολλών ειδών λεπτομέρειες.

Να συνεχίσουμε πολύ φίλοι μας ενημερώνουν κυρίως ότι για το ζήτημα όχι μόνο του χωροταξικού αλλά και της διαχείρισης ορισμένων ευαίσθητων περιοχών στις παράκτιες ζώνες του νησιού μας θα πρέπει επιτέλους να πάρουν πρωτοβουλία οι θεσμικοί φορείς του τόπου, κυρίως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Σύλλογος των Μηχανικών, οι ειδικοί επιστήμονες, να γίνει μια μερίδα. Να γίνει μια μερίδα που θα μπουν κάτω όλα τα νομικά δεδομένα, να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση και κυρίως να κληθούν και να μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών. Το λέμε αυτό διότι ασκήθηκε και ασκείται πολύ μεγάλη κριτική σε ορισμένες υπηρεσίες όπως η κτηματική για παράδειγμα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ζήτημα των αιγιαλών. Είναι βεβαίο ότι ο αρχικός καθορισμός της αιγιαλίτιδας ζώνης, της ζώνης του χειμερίου κύματος και γενικά των αιγιαλών υπόκειται σε μεταβολές και τροποποιήσεις. Όλοι μας ξέρουμε για παράδειγμα ότι ακόμα και στο βράχο του Ναυαγίου, εκεί που υπάρχει αυτή η γνωστή διένεξη μεταξύ Εκκλησίας, Δήμου και κυβέρνηση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η Εκκλησία επιραμένεται τον αρμοδιοτήτο της και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μου ανεβάζει τον αιγιαλό επάνω στο βράχο 150 μέτρα από την ακτή και να μου λέτε ότι επάνω στο βράχο 150 μέτρα πάνω από την ακτή σκάει το χειμερίο κύμα. Φυσικά είναι πολύ λογικό φανές αυτό το επιχείρημα και βεβαίως το βάζει κανείς σε δίπλα ακριβώς αυτό το επιχείρημα με εκείνη τη λογική που μια άλλη περιοχή η οποία έχει μια λωρίδα αμμουδιάς για να πηγαίνουν οι λεωμοί να κάνουν μπάνιο, ξαφνικά μετατοπίζεται αυτή η γραμμή, πάει λίγο προς το νερό, προς τη θάλασσα και δημιουργούνται συνθήκες έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον ιδιωτική παραλία. Δηλαδή, στη μια περίπτωση πάμε και παίρνουμε χερσαία γη και την κάνουμε παραλία, σε μια άλλη περίπτωση παίρνουμε την αμμουδία και την κάνουμε χερσαία γη και οικοπαιδική έκταση που θα είναι μέσα στο οικόπεδο εκείνο, το οποίο θα οικοδομηθεί και θα αξιοποιηθεί προς τουριστική εκμετάλλευση. 2 μέτρα και 2 σταθμά είναι το θέμα των διακρίσεων, είναι τα θέματα εκείνα τα οποία. Ακόμα και όταν τα επιβάλλει ο νόμος, δεν τα επιβάλλει η ηθική. Και το έχουμε πει πολλές φορές, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του τόπου, θα πρέπει να ξέρουν πρώτον ότι εάν παραβιάσουν τον νόμο, θα είναι πάντα υπόλογοι και θα τα βρουν μπροστά τους. Αλλά και αν ακόμα δεν παραβιάσουν τον νόμο και παραβιάσουν την ηθική, θα έχουν πολιτικό κόστος, θα έχουν πολιτικό πρόβλημα, το οποίο επίσης θα βρουν μπροστά τους. Δεν ξέρω πόσο τα καταλαβαίνουν. Πολλοί λένε ότι ορισμένοι έχουν εκλεγεί γιατί έχουν άλλους στόχους και άλλες επιδιώξεις στην προσωπική τους ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ αυτό που λέμε η αξιοπιστία και το πρόσωπο στην κοινή γνώμη, τους ενδιαφέρουν άλλα πολύ πιο ιδιωτελή και πολύ πιο προσωποπαγή ζητήματα. Και όπως μου έλεγε πρόσφατα ένας καλός φίλος, τελικά σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ λίγοι οι πατριώτες. Οι πατριώτες εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται την κοινωνία, σκέφτονται τον κόσμο, σκέφτονται τους ανθρώπους και κυρίως σκέφτονται την πατρίδα, σκέφτονται το συμφέρον του τόπου, την εικόνα της πατρίδας μας, όχι μόνο τώρα, αλλά και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Είναι δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν χρήματα και δεν τους ενδιαφέρει αν προκειμένου να βγάλουν χρήματα θυσιάζουν πολλά από εκείνα τα οποία δεν θα θυσιάζει ποτέ καμιά άλλη γενιά, τουλάχιστον στην πρόσφατη ιστορία της πατρίδας μας.

Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, μίνι ρεπορτάζ θα λέγαμε, στην πρώτη κιόλας σελίδα της εφημερίδας έχει σήμερα η απογευματινή για τα όσα διημήφθησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδρίασε χθες στη Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριος τίτλος της εφημερίδας, τα είπαν και ξεθύμαναν. Και υπέρτιτλος, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από τον Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές.

Και επειδή η καλή εφημερίδα, εγώ προσωπικά την εκτιμώ αυτή την εφημερίδα γιατί κάνει πολύ καλό πολιτικό ρεπορτάζ, έχει ένα πάνθισμα περίπου 12 δηλώσεων πολιτικών που μίλησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας διαβάσω ορισμένα από αυτά τα οποία δεν είδαν το φως της δημοσιότητας ή δεν ακούστηκαν τουλάχιστον στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο Γιώργος Βλάχος, ένας βουλευτής ο οποίος θεωρείται ότι πρόσκειται, είναι πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, τι είπε για το πολύ οδυνηρό θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είπε λοιπόν ο Γιώργος Βλάχος ότι για τα ομόφυλα ζευγάρια μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες και τα φροντιστήρια. Πιο κάτω ένας άλλος, ας το πούμε έτσι, διαφωνών βουλευτής, ο Ανδρέας ο Κατσανιώτης από την Πάτρα νομίζω, οι διαφορετικές απόψεις είναι συνομιλία με την κοινωνία και όχι παραφωνία. Δηλαδή ότι αυτά τα οποία και ο ίδιος υπέγραψε πρόσφατα στην επιστολή των 5 δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέμε η φωνή της κοινωνίας. Και εδώ που τα λέμε, πολύ χρήσιμο αυτό να το θυμόμαστε όλοι, ότι ό,τι και να λέγεται σήμερα, αν δεν έχει αντίκρισμα στην κοινωνία, αν αυτό το πράγμα δεν το ασπάζονται οι άνθρωποι γύρω μας, είναι βέβαιο ότι θα χαθεί, θα πέσει στο κενό. Γι' αυτό και κανείς προσέχει τι λέει, πού το λέει, πώς το λέει και γιατί το λέει. Κάποιες άλλες δηλώσεις πραγματικά αξίζουν. Θα πω ότι είναι αξιοσημείωτη η δήλωση του Βορύδη για την Κοβέση. Αφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Το να πεις μια δικαστικό ότι είναι ακτιβίστρια σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς δικαστικός. Δεν είναι μόνο δικαστικός, είναι και κάτι άλλο. Προφανώς έχει λόγους να το λέει αυτό ο κύριος Βορύδης. Ο Άδωνης δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα. Θα πάνε και σε λίγο για να μιλήσει. Έχει πρόβλημα με τον Νίκο του Δένδια, ο Άδωνης ο Γεργιάδης, και το έχει εκφράσει με πολλούς τρόπους. Ο Νίκος ο Δένδιας, πρέπει να πούμε ότι αν και υπουργός της Εθνικής Άμυνας, αν και κορυφαίος στέλεχος της κυβέρνησης, αν και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια μακρά πορεία και είναι και ο δημοφιλέστερος όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, προσέχει να μην είναι μέσα στους καυγάδες τους εσωκομματικούς, απέχει και έχει στοιχηθεί μόνο στο έργο που κάνει για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τους εξοπλισμούς, για την άμυνα της χώρας, για την αγορά προηγμένης τεχνολογίας όπλων που θα κάνουν απόρθητα τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.

Και μια επίσης πολύ ωραία δήλωση από τον βουλευτή Τάσο Δημοσχάκη. Προσέξτε τι αυτή, παρακαλώ. Δεν έχει άδικο, αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό πράξη. Δηλαδή, ακούστε να σας πω τι είπε ο κύριος Δημοσχάκης. Να μπει, λέει, ένα ψυχοκοινωνικό, να γίνεται ένα ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψήφιους πρώτων εκλογών. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, η πολιτική αρχή επιλέξουν κάποιους να είναι υποψήφιοι και τους προτείνουν και του λέει, θέλετε να είστε υποψήφιοι στις εκλογές, πριν τους ανακοινώσουν, τους περνάνε, λέει, από ένα ψυχοκοινωνικό τεστ. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο κύριος Δημοσχάκης? Δεν έχουμε, νομίζω, την περίπτωση κάποιου ο οποίος εμφάνισε φαινόμενα σχιζοφρένειας μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Βεβαίως, κάποιες όργιλες δηλώσεις, κάποιες ακραίες και επιπόλαιες αντιπαραθέσεις, κάποια λεκτικά ατοπήματα τα έχουμε δει. Ιδιαίτερα με την κυρία, στις αντιπαραθέσεις με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά δεν, το να λες ότι θέλουμε και ψυχοκοινωνικό τεστ, δηλαδή πρέπει να περάσουμε από ψυχίατρο ή από ψήφο βουλευτή, είναι μια τολμηρή δήλωση.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τίτλο «Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα». Γράφει για απελπισμένη προσπάθεια του Πρωθυπουργού για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ακραία συντηρητικές οι προτάσεις του για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων. Αυτά γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών.

η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος προβάλλει την δήλωση του Πρωθυπουργού «Όλοι να εδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία» και μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πιο κάτω, πολιτική πιλωτική δίκη για τη νέα σε 400.000 συντάξεις, ελεκτικό συνόδριο, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Προσέξτε, θα έχουμε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη. Η ΔΕΗ ήδη πουλάει ίντερνετ και το ξέρετε, φαντάζομαι, και φθηνό ίντερνετ, και φαίνεται ότι είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο τόλμημα να περάσει την κινητή τηλεφωνία. Άντε να δούμε και την Κοσμοτέ να πουλάει ηλεκτρικό ρεύμα.

Να δείτε πόσο στηρίζει μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα η Κόντρα. Είναι σαφώς αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Τον Νίκο το Δένδια, στα όσα του έσυρε του Νίκου του Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει και σήμερα κύριο τίτλο «Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια». Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Και από κάτω υπότιτλος «Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας». Να μην το αφήσουμε να πέσει κάτω και αυτό. Ναι, να σας πούμε και εμείς για ποιο λόγο στοχοποιείται. Ο Νίκος Δένδιας, εκτός από ο πλέον δημοφιλής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, μακράν όλων των άλλων, θεωρείται ότι είναι εκφραστής της, ας το πούμε έτσι, δεξιόστροφης αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι θειασότης ούτε του γάμου των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, δεν είναι θειασότης των πειραματισμών που έχουν γίνει κατά καιρού σε διάφορα ζητήματα. Θεωρείται ότι εκφράζει την παραδοσιακή κεντροδεξιά. Θεωρείται ότι είναι πιο κοντά στον Αντώνη το Σαμαρά, στον Κώστα τον Καραμαλή, παρά το γεγονός ότι δεν τοποθετείται, αποφεύγει να πάρει θέση και δεν στοιχίζεται πίσω από πρόσωπα του παρελθόντος. Τα λέμε αυτά γιατί σε αυτό το χώρο θέλει να κινηθεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε αυτό το χώρο κινείται ειδική ο Μάκης ο Βορύδης, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χωρούν και πολλοί να στριμώχνονται εκεί μέσα και γι' αυτό έχουν αρχίσει τα όργανα και ακούμε αυτά τα οποία ακούμε.

Η εστία ασκεί σήμερα κριτική και για το θέμα των όσων το ακούστηκαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και για το θέμα της τροποποίησης του συντάγματος. Λάθος θεωρεί, γράφει στον υπέρτιτλο, ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας στο «εκλέγεστε». Προσέξτε, υπάρχει μια πρόταση, αυτοί οι οποίοι θα εκλέγονται από εδώ και στο εξής να είναι σε μια ηλικία γύρω στα 21 χρόνια, σήμερα ισχύει το 25. Σήμερα ισχύει η ηλικία των 25 ετών. Λένε τώρα, προτείνεται να κατέβει στα 21 και βάζουν κάποιο θέμα, μα πως δεν θα έχει πάει κάποιος και φαντάρος. Θα εκλέγεται βουλευτής δίχως να έχει υπηρετήσει την πατρίδα. Γι' αυτό βάζει θέμα η εστία και λέει σήμερα ότι πρώτα πρέπει να υπηρετεί κάποιος την πατρίδα και αφού τελειώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, τότε να μπορεί να εκλέγεται βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριος τίτλος: Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό χωσανόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους υπόδικους βουλευτές, ακόμα και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Είναι το κύριο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πιο πάνω, στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου, φωτογραφίες τον Άδωνη Γεωργιάδη και Κώστα Πλεύρη. Μεγάλος έρωτας του Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες, κάτι τρέχει. Και λίγο δεξιά δίκεται Μπον, έγραφε το κουμέντο, τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής, ο γιος του Αχιλέα, δηλαδή ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή, έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα, τα ΔΕΕΦΗ, εφημερίδα Δημοκρατία.

Και να δούμε πώς σχολιάζει τα θέματα σήμερα και η εφημερίδα Τα Νέα. Κύριο θέμα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, άλλοι καρφώματα. Υπότιτλος: μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη μέσα σε επεκτέσεις κατά Σκέρτσου και Δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα και άλλες εσωκομματικές ιστορίες. Και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μεγάλος γρίφος, είναι ένα σημείο το οποίο το προσεγγίζουν πολύ προσεκτικά η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Λένε ότι έχουμε αρκετές δικογραφίες που θα φτάσουν στην Ελλάδα ακόμα και ίσως και μετά τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, διότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Και λένε μάλιστα ότι ο διάδοχος της κυρίας Κοβέση, η οποία αποχωρεί ως ονόπο, τελειώνει τη θητεία της, θα είναι ένας Γερμανός εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα θεωρείται πάρα πολύ αυστηρός, πολύ πιο αυστηρός και από την κυρία Κοβέση.

Η εφημερίδα των Νέων έχουν επίσης ένα καλό θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σιγά σιγά, να το διαβάζουμε, να το προσέχουμε. Τι συμβαίνει με τον Χανταϊό? Τι εστί Χανταϊός? Ο Χανταϊός είναι μια θανατηφόρα ασθένεια, η οποία εμφανίστηκε σε ένα πλοίο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Έχουν ήδη πεθάνει 2-3, νοσούν 5-6, και όλοι φοβούνται ότι αν δραπετεύσει από το πλοίο και βγει προς τα έξω, μπορεί να ακολουθήσει μια πορεία ανάλογη με την πορεία του κορονοϊού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφουν σήμερα τα νέα, 14 είναι οι Ισπανοί επιβάτες του κουραζιεροπλοίου που αυτή την ώρα νοσούν και βρίσκονται σε καραντίνα, νοσούν από τον ιό, τον αποκαλούμενο Χάντα ιό. Και βεβαίως γίνεται μια τεράστια έρευνα για να δουν από πού ξεκίνησε. Λένε ότι πρώτοι νεκροί, το ζευγάρι αυτό πέθανε ήδη, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου, λάτρες των ταξιδιών, δεν μπορούν να προσδιορίσουν πού μπορεί να κόλλησαν αυτό τον ιό, έτσι ώστε να εστιάσουν εκεί την προσοχή τους και να τις προσπάθειές τους για να μαζέψουν κάπως την κατάσταση.

0: Κάθε μέρα που περνάει, αγαπητοί φίλοι, και ένα τροχαίο ατύχημα με δυσάρεστα αποτελέσματα, με τα περίφημα πατίνια. Μικρά παιδιά που δυστυχώς τα βρίσκουν απλόχερα μπροστά τους. Κάποιες εταιρείες ιδιωτικές φαίνεται ότι είτε τα έχουν βρει με τους δημάρχους, είτε έχουν μισθώσει χώρους, είτε κάτι διαφορετικό κάνουν και καταφέρουν και βάζουν παντού πατίνια, που ώστε να μπορεί οποιοδήποτε με μια καρτούλα και με 2,5 ευρώ να το πάρει και να κάνει βόρτα. Έχουμε λοιπόν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο θύμα, μικρά παιδιά 11, 12, 13 ετών να τραυματίζονται σοβαρότατα μετά από τροχαία ατυχήματα με τη χρήση πατινιών. Τώρα το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με πολύ πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Κινδυνεύει το θέμα να πάρει μορφή επιδημίας, δηλαδή κάθε μέρα να έχουμε 2-3 τέτοια ατυχήματα. Και μιλάμε πρώτον ότι όποιος θα πρέπει να κινείται με πατίνι θα πρέπει να έχει άδεια, θα πρέπει να φορά κράνος και θα πρέπει να τηρεί τις υπό του νόμου προϋποθέσεις. Και δεύτερον, οι εταιρείες που διαθέτουν, νοικιάζουν πατίνια πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει. Πρέπει δηλαδή να πληρώνουν και ασφάλεια πέραν των άλλων, ώστε να αντιμετωπίζεται και κάθε επιπλέον ο κόστος ή δαπάνη χρειαστεί για την αποθεραπεία ενός παιδιού που ενδεχομένως ή ενός ανθρώπου που τραυματιστεί από τη χρήση αυτών των πατίνιων. Περιμέναμε χθες να μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης των πατινιών που μάζεψε ο Δήμος από το κέντρο της πόλης. Δεν μας ανακοινώθηκε κάτι. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Καλό είναι να ξέρουμε ποιοι τελικά μπορούν και έχουν αυτή την ευχέρεια να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και να αφήνουν την πραμάτια τους. Έχουμε πει ότι είμαστε λάτρεις της διαφάνειας. Θεωρούμε ότι όλα πρέπει να είναι στο φως. Θεωρούμε ότι η δημόσια πληροφόρηση είναι η πεμπτουσία της λειτουργίας της δημοκρατίας και ότι δεν υπηρετεί τη δημόσια πληροφόρηση κάποιο δόλο, κάποια σκοπιμότητα και κάποιο συμφέρον κρύβει. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι που διάλεξε ο Δημήτρης Τραβόλεμος, σας αποχαιρετούμε αγαπητοί φίλοι. Θα τα πούμε ξανά πότε, τη Δευτέρα το πρωί, στις 9, λίγο μετά τις ειδήσεις από τις 9. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχετε, να είστε όσο μπορείτε προσεκτικοί, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο, να πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας, να μην συνοστίζεστε σε χώρους όπου μπορεί να μην υπάρχει ρήπανση. Και εμείς να τα πούμε ξανά πάλι τη Δευτέρα, εδώ με τον Δημήτρη Τραβόλεμο, πάντα στον ήχο και τη μουσική. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Sky 100,3.
6: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στις Καρόλου Μάρνη προς Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισού. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κύριος Ύψας σημείωσε ότι δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Το μεσημέρι της Κυριακής εντωμεταξύ αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 17 Αμερικανών, βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρωμένα εναέρια, οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25% με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
8: New York.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, του Ιωάννου, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Βοήθεια μας, γιορτάζει το όνομα, γιορτάζουν δηλαδή, όσοι έχουν το ωραίο όνομα Θεολόγος και Θεολογία. Οι Γιάννηδες έχουν καμιά δεκαριά άλλες μέρες για να γιορτάζουν. Ο κόσμος, τουλάχιστον η Ευρώπη, θυμάται σήμερα την ημέρα της νίκης, 8 Μαΐου 1945, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το επίσημο τέλος. Η μικρή ιστορία, 7 Μαΐου, δηλαδή χτες, ήταν η επέτειος όπου ένας Γερμανός στρατηγός, ο στρατηγός Γιόντλ στη Ρένς, υπέγραψε την συνθηκολόγηση ενώπιον των Αγγλογαλλοαμερικανών, αλλά η Σοβιετική Ένωση, που ήταν μέρος της συμμαχίας, απέτυχε να γίνει μια κανονική υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης της χιτλερικής Γερμανίας στο Βερολίνο την επομένη, σαν σήμερα, 8 Μαΐου του 1945, πριν 81 χρόνια, παράδοση ανεφόρων, η λήξη των εχθροπραξιών τέθηκε σε ισχύ 11 και 1 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης Μαΐου. Τα ρολόγια στη Μόσχα έδειχναν ήδη 12 και 1 πρώτο λεπτό, είχαν περάσει μεσάνυχτα. Γι' αυτό και στην Μόσχα την ημέρα της νίκης τη γιορτάζουν αύριο. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον. Είναι η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Να δούμε πώς θα γίνει και τι θα υποθεί. Μία μνήμα σε κάποιον που έφυγε και άλλη μία σε κάποιον που γιορτάζει. Έφυγε ένας ωραίος δημοσιογράφος, καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός δημοσιογράφος, θρύλος του πολιτιστικού ρεπορτάζ από τα χρόνια πριν τη δικτατορία ακόμη. Ο Δημήτρης Γκιόνης έφυγε χθες από τη ζωή. Ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο πολιτιστικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας. Γυμνία σε κάποιον που γιορτάζει. Σήμερα το βράδυ στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο θα γίνει μια μεγάλη συναυλία, μια γιορτή, γιατί ο David Attenborough, ο Sir David Attenborough, γίνεται σήμερα 100 ετών. Sir David Attenborough, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει γι' αυτόν ή δεν έχει δει έστω και μια φορά τη δουλειά του. Ο διασημότερος φυσιοδήφης, ντοκιμαντερίστας, έχει κάνει δεκάδες επεισόδια αυτής της σειράς Life on Earth, η ζωή πάνω στη γη, αφιερωμένη στο περιβάλλον, στον φυσικό μας κόσμο και στη διάσωσή του. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δει κάποια από τις ταινίες του David Attenborough, κάποια από τα επεισόδια της σειράς του. Και επίσης έχει υπολογιστεί ότι είναι 3-4 βιολογικά είδη, ζώα και φυτά που έχουν πάρει το όνομά του, γιατί ακριβώς αυτός τα ανέδειξε και εξασφάλισε την διάσωσή τους. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ένα λουλούδι που έχει το επιστημονικό όνομα Nepenthes Attenborough. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με ένα δίσκο που είναι δίσκος της ημέρας. Σαν σήμερα, 1984, ο Roger Waters κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε τον παράξενο τίτλο «Τα υπέρ και τα κατά του Autostop, The Pros and Cons of Hitchhiking». Λίγους μήνες αργότερα έφυγε οριστικά από το συγκρότημα του οποίου ήταν ο αναφισβήτητος ηγέτης, τον Pink Floyd, έδωσε τη σκυτάλη στον David Gilmour και εκείνο συνέχισε μόνος. Αλλά αυτό το άλμπουμ ήταν το σημείο της ρήξης. Πολωνότι η περιοδία που έκανε παρουσιάζοντας αυτό το άλμπουμ έγινε έχοντας στο πλευρό του πολλούς από τους Pink Floyd και τον Eric Clapton μαζί. Ένας άλλος ιστορικός δίσκος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σήμερα είναι ο 12ος και τελευταίος δίσκος, το 12ο και τελευταίο άλμπουμ των Beatles, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το Let It Be.

στην επικαιρότητα. Η φράση της ημέρας: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να βγει από την κουζίνα, την είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η δικιά του η φράση, είναι πασίγνωστη του Χάρι Τρούμαν. Εκείνος την είχε καθιερώσει και τη χρησιμοποιούσε συχνά. Αναφέρεται ότι για την πολιτική δεν κάνει όποιος δεν αντέχει την πίεση. Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, φεύγεις από την κουζίνα. Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χθες. Δεν έγινε εξέγερση, ακούστηκαν κάποιες κριτικές και κάποιες γκρίνιες, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η αίσθηση που υπήρχε από πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία, εκτός απρόπτου, μέχρι τις εκλογές, ανακοχή. Μετά εξαρτάται το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προσπαθούν να το φωτίσουν δημοσκοπήσεις. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της PALS από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχαμε και μια δεύτερη από την MAB. Και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την ανακοχή, άφησε πίσω της και τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. 30 άρθρα προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Περιμένουμε να κατατεθεί και μια ανάλογη πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. 21 άρθρα περιλαμβάνει το μη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Κάποια συμπίπτουν, δηλαδή σε κάποια άρθρα συμπίπτουν και οι δύο. Μιλώντας για δημοσκοπήσεις, είχαμε την δημοσκόπηση της PALS χθες. Τι μας λέει? Εντάξει, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή από τις αρχές του 2016. Το ενδιαφέρον είναι στις αποχρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση πριν ένα μήνα ήταν στο 25,5, τώρα είναι στο 24, απώλεια 1,5%. Στην μέτρηση της MRB ήταν στο 24,9 και είναι στο 22,5, δηλαδή πάνω κάτω τα ίδια βρίσκουν οι δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει μια απώλεια της τάξης του 1,5-2% από την προηγούμενη μέτρηση στην τωρινή, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου η Νέα Δημοκρατία έδωσε λεφτά, μοίρασε εκείνα τα 500 εκατομμύρια, θα περίμενε αυτό να την έχει ευνοήσει. Ήταν εδώ ο πρόεδρος Μακρόν, θα περίμενε και αυτό να ευνοήσει την κυβέρνηση κανείς, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση για τα θέματα ασφάλειας, αλλά όχι. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά δεύτερο, ούτε πάνω ούτε κάτω, 12%. Ακολουθούν οι τριάδα των μεσαίων, δηλαδή Λύση, Πλεύση, Κουκουέ. Το ενδιαφέρον το συγκεντρώνουν πρώτον τα νέα κόμματα και δεύτερον μια ερώτηση που περιλαμβάνεται στην έρευνα της MRB. Στα νέα κόμματα, σύμφωνα με την PALS, εκείνοι που λένε σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα αν εμφανιζόταν, είναι 9%, 8% για την Καριστιανού, 3% για το Σαμαρά, που σημαίνει ότι τα νέα κόμματα, που δεν θα ξέρουμε την δύναμή τους μέχρι να εμφανιστούν στα αλήθεια ως κόμματα, προς το παρόν πάντως μπορεί να μην έχουν πολύ ψηλό ταβάνι, αλλά είναι υπαρκτές προοπτικές. Το δεύτερο που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι η MRB στην έρευνά της έθεσε το ερώτημα αν είστε υπέρ, θεωρείτε σωστό να πάρει μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εκείνοι που λένε σίγουρα ναι είναι 11,6. Εκείνοι που λένε μάλλον ναι είναι 13,5. Άθροισμα 25%. Είναι 25% εκείνοι που λένε ότι θα θέλανε μετά τις επόμενες εκλογές να συνεχίσει ο ίδιος πρωθυπουργός με την ίδια κυβέρνηση. Το 71% λέει όχι, θέλουμε κυβερνητική αλλαγή. Το καλό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό το 71% δεν εκπροσωπείται, δεν έχει ισχυρή ενιαία εκπροσώπηση, είναι σπαρμένο, χωρισμένο σε 10-12 κομμάτια. Ενώ το 25% είναι συμπαγές. Από την άλλη μεριά, το 25% απέχει πάρα πολύ από το όριο της αυτοδυναμίας.

0: Μια γρήγορη πρώτη προσέγγιση στις προτάσεις, 30 προτάσεις για την αναθεώρηση που δόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει η διαβούλευση, αρχίζει η διαδικασία. Αρχίζει βέβαια ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στον ύποπτο χρόνο των εκλογών. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μποτόπουλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτο σχόλιο, πρώτη αντίδραση. Σε αυτές τις 30, σε αυτά τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση.
1: Κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά πληθωρική η πρόταση και αρκετά πρόχειρη. Πρόχειρη με την έννοια ότι πολλές από αυτές, έχω μετρήσει γύρω στις 16-17, δεν χρειάζονται συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή θα μπορούσαν, αν πράγματι τις εννοούσε η κυβέρνηση, να γίνουν με νομοθετικές ή πιο ήπιες, να το πούμε έτσι, αλλαγές.
0: Ναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μπουν στο Σύνταγμα.
1: Όχι. Ναι. Δηλαδή οι διατάξεις για το ρόλο του βουλευτή, για την καλή νομοθέτηση, για την ακόμα και κάποιες έτσι γενικές, χωρίς κανονιστική όπως λέμε, ισχύ διατάξεις για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι περισσότερο
0: συμβολικά,
1: για το θεαθήνε, για επικοινωνία. Ναι. 5-6 είναι οι βασικές αλλαγές και όχι πάντα κατά τη γνώμη μου, αλλά ευχαρίστως αν θέλετε να τα συζητήσουμε, όχι πάντα κατά τη γνώμη μου πιστικές οι προτάσεις.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα στα οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση και πολιτική και κοινωνική ότι πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος αλλαγής της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και ο τρόπος που διεξάγεται, διεκπεραιώνεται ο ποινικός έλεγχος υπουργών.
1: Σωστά.
0: Και τα δύο περιλαμβάνονται στην πρόταση
1: της Δημοκρατίας. Και τα δύο περιλαμβάνονται χωρίς έκπληξη, αλλά αυτά που λέγονται είναι λίγο, θα έλεγα, αμφίσιμα. Στο μεν ζήτημα της δίωξης των υπουργών, να το πούμε έτσι, της ευθύνης των υπουργών, το περίφημο άρθρο 86, εκεί παραμένει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι προβληματικό, δηλαδή η απόφαση της Βουλής για την άσκηση δίωξης.

0: έναν και μάλιστα τόσο σημαντικό, δηλαδή για το αν θα γίνει δίωξη ή όχι, ρόλο.
1: Αν θα ξεκινήσει η δίωξη, γιατί
0: βέβαια,
1: και πάλι τη δίωξη θα την ασκήσει το δικαστικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά για το
1: την άδεια για να ξεκινήσει.
0: Έτσι. Ναι. Μας φέρει όμως πιο κοντά αυτό, κύριε Τσίμα, στο σημερινό σύστημα, παρά σε αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε, δηλαδή αποδέσμευση της Βουλής.
1: Η δικαιολογία είναι ότι χρειάζεται μια δικλίδα ασφαλείας για να προστατεύεται ο πολιτικός.
0: Η δικλίδα ασφαλείας θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ειδικό δικαστικό όργανο. Ένα ειδικό δικαστικό συμβούλιο από ανώτους δικαστές, από έναν εισαγγελέα του Φετών, από ακόμα και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιους άλλους δικαστές, που με καθαρά δικαστικά, νομικά, δικανικά επιχειρήματα και κριτήρια θα αποφάσιζαν ή όχι τη δίωξη, όχι σαν να ήταν, και εδώ είναι η δικλίδα, εγώ ή εσείς που δεν έχουμε ρόλο υπουργού, αλλά με όλη τη βαρύτητα που θα έδιναν στο γεγονός ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία. Αλλά όλη η συζήτηση, νομίζω, και όλη η ουσία είναι να φύγουμε από την... κατά κάποιο τρόπο από τη σχέση κρίνοντος και κρινωμένου μέσα στη Βουλή.
1: Το δεύτερο θέμα, το επίμαχο, είναι ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Εκεί, ας μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτά που βλέπουμε, έτσι πρέπει να πούμε για αυτούς που μας ακούνε, εσείς το ξέρετε, ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα περίγραμμα προτάσεων. Δεν έχουμε ακριβώς τις προτάσεις. Αλλά από αυτά που ακούμε είναι πολύ αόριστη πρόταση. Μιλάει για μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Είναι πάρα πολύ αόριστο το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι πια...
1: Αλλά υπάρχει μια κεντρική ιδέα ότι δεν ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο τους επικεφαλής των ιδιωτών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αρδιτού, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται μαζικά ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο, ενώ συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας

0: Την κινητοποίηση των αρχών. Σωρώσει με δαπού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση των ψήφων σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Προβάδισμα του κόμματος Reform UK του Farage δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ημερολόγιο Παρασκευής 8 Μαΐου, αυτό είναι το σωστό. Αυτός είναι ο Roger Waters δηλαδή, στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, σαν σήμερα 1984, ήταν το βήμα που μετά από λίγους μήνους έφερε την αποχώρηση του Waters από τους Pink Floyd, για όσους αγαπούν το συγκρότημα, υπόμνηση. Επιστροφή στα σημερινά, η πολιτική ατζέντα κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σδούκου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολύ γρήγορα έχω μερικές ερωτήσεις. Αν έχετε την καλοσύνη να τις κουβεντιάσουμε, η πρώτη ερώτηση είναι αυτό που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ χθες και της MRB. Δηλαδή, ενώ οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο αμέσως μετά την εξαγγελία αυτού του μεγάλου πακέτου ενισχύσεων 500 εκατομμύρια από την κυβέρνηση, και μεσολάβησε και ένα σημαντικό γεγονός, αυτά που είπε ο Μακρόν στην Αθήνα, που ασφαλώς ήταν σημαντικά, θα περίμενε κανείς η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να υποφεληθεί. Αντίθετα, έχει πτώσει 1,5% στη μια περίπτωση, 2% στην άλλη. Άρα κάτι άλλο φταίει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σίμα, νομίζω ότι όταν αναλύουμε μια δημοσκόπηση, σίγουρα την εντάσσουμε πάντα στο ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων την ώρα που διενεργείται. Τη συγκρίνουμε επίσης πώς έχει πάει σε σχέση με τις προηγούμενες. Και υπάρχουν όμως και κάποια επιμέρους στοιχεία, θα σας έλεγα, τα οποία έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ακόμη πληρώνουμε τα σπασμένα μια σειρά αρνητικών γεγονότων σε προηγούμενο χρόνο. Προφανώς αυτή η σκανδαλολογία που περιλαμβάνει τον ΟΠΚΕΠΕ, την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εγώ προσθέτω σε αυτό και μια μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τις συνέπειες γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν που οξύνονται αθρηστικά. Αυτό είναι το πλαίσιο των γεγονότων και ίσως ακόμη τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε μπορεί να μην έχουν γίνει εύληπτα και κατανοητά. Υπάρχει μια γενική τάση, εντάξει, να είμαστε λίγο κάτω σε σχέση με ένα μήνα πριν. Θα σταθώ στο εξής. Θεωρώ ότι αυτή η μείωση που έχουμε μεταφέρεται στους αναποφάσεις τους, κύριε Θήμα. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένουν από εμάς, από αυτά που θα κάνουμε, και δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι, αν δούμε επιμέρους μέτρα, βλέπουμε μια αποδοχή μέτρων υψηλότερη των δημοσκοπικών μας ποσοστών. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη περίμετρος στο κοινωνικό σώμα που βλέπει τι κάνουμε, το αξιολογεί θετικά, στη δημοσκόπηση δηλαδή της ΠΑΕΧ για το ΣΚΑΙ. Αν θυμάμαι καλά, φτάνει αθρηστικά το 45% για τα οικονομικά μέτρα. Ή όταν ρωτάτε κανείς για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, φτάνει στο 50%.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει θέμα, εκεί ναι, έτσι είναι.
1: Άρα αυτό, κύριε Τσίμα, δείχνει, σας πω, ότι το κόμμα συνομιλεί με κοινωνικές ομάδες που λένε, ρε παιδί μου, θετικά τα κάνουν, μπορεί να χρειάζεται και άλλα, αλλά σωστά το πάνε και δεν τους αδειάζουν.

0: λογικό βεβαίως, γιατί λογικό να θέλουν περισσότερα. Επομένως, δουλειά μας είναι να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέπουν το περισσότερο αφενός, αλλά είναι σημαντικό να εξηγούμε όμως και ποιο είναι το όριο που δεν θα μπει σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει.
1: Επειδή είπατε για την περίμετρο, υπάρχει μια ερώτηση, όχι στην δική μας της ΠΑΛΣ, αλλά στην δημοσκόπηση MRB, που λέει αν θεωρείται σωστό να υπάρξει τρίτη θητεία, όπως διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και εκείνοι που απαντούν μάλλον ή σίγουρα ναι, είναι μόλις 25%. Αυτή είναι μια μικρή περίμετρος. Ενώ εκείνοι που λένε όχι, χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, είναι 71%. Άρα υπάρχει αυτό που η περίμετρος που λέτε, ή μήπως είναι η περίμετρος έχει στενέψει?
0: Εντάξει, αυτό το νούμερο που θέλει την αλλαγή, το μεγάλο, το βλέπω, δεν είναι πρωτοφανές. Θα σας έλεγα πως ενώ έχει την αξία του, δεν έχει ίσως την εσωτερική συνοχή που να το καθιστά καθοριστικό για τις αποφάσεις των πολιτών. Τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα είναι σύνολο. Δηλαδή κάτω από την ομπρέλα αυτού του αριθμού βρίσκονται άνθρωποι που επηρεαζόμενοι από το γενικό κλίμα λένε ότι δεν πάει όσο καλά θέλουμε το πράγμα. Και το λέω όχι για να αποδομήσω το έβριμα, αλλά γιατί αν δει κάποιος αξιολόγηση, και πάλι θα το μείνω σε αυτό, του μέρους πολιτικών, βρίσκει μεγαλύτερη αποδοχή για την κάθε μία. Άρα θεωρώ ότι το τοξικό κλίμα που διαμορφώνει κυρίως η αντιπολίτευση παίζει το ρόλο του και εδώ. Το δεύτερο είναι ότι η Κύπρος μετράται ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα ενιαίο μπλοκ.
1: Όχι, ενιαίο δεν είναι.
0: Αφρίσουμε, δεν ξέρω, τον κύριο Ανουλάκη με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύνολο, αλλά δεν είναι άθροισμα. Δεν ενιοποιείται και δεν μπορεί να έχει πολιτική δυναμική. Αν όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η σύγκρισή του με τα αντίστοιχα νούμερα της αντιπολίτευσης, θα σας έλεγα, που έχουμε δει ότι είναι πολύ πιο αρνητικά και φτάνουν έως το 90% ως αρνητική γνώμη.
1: Σύμφωνοι. Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι δεδομένο, αλλά τώρα μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή το είπατε κι εσείς, αυτό το κλίμα της τοξικότητας, τα σκάνδαλα που έρχονται στην επικαιρότητα, είπε κάτι ο Πρωθυπουργός χθες ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Βουλή δικαστήριο εντυπώσεων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν έρχονται υποθέσεις στη Βουλή, αν ζητείτε άρση ασυλίας ή οτιδήποτε από τη δικαιοσύνη, για να μην καλλιεργείται η σκανδαλολογία, θα αλλάξει στάση η πλειοψηφία, θα είναι πιο αρνητική?
0: Όχι, λέμε κύριε Θήμα ότι πρέπει να αξιολογούνται όλα βάσει στοιχείων. Και δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις τα πάντα και να ακολουθείς, δεν ξέρω, μία στάση μόνο και μόνο επειδή εμένει σταθερά και μονικά η αντιπολίτευση να θέλει διαρκώς να συζητάμε για προανακριτικές και εξεταστικές. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει όλα να τα κοιτάζουμε, να τα διερευνούμε με βάση τη στοιχεία, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το αν θα κάνουμε προανακριτική ή όχι. Δεν πρέπει να δει κανείς ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται αυτή, παρά τις γενικές καταγγελίες. Και εδώ για μας είναι η ουσία, δηλαδή, ότι είναι άλλο πράγμα οι χαρακτηρισμοί, αν θέλετε, και άλλο τα στοιχεία. Λοιπόν, τα στοιχεία που εμπεριέχονται μέσα στο φάκελο αυτών της δικογραφίας δεν τεκμηριώνουν ότι πρέπει να συσταθεί μια προανακριτική για να αξιολογηθεί το αξιόπινο ή όχι. Επειδή ακούω να μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά για βουλευτές.
1: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, επειδή και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της αναθεώρησης, ότι ανεξάρτητα αν εγώ ή εσείς εκτιμούμε ότι μια δικογραφία που έρχεται στη Βουλή είναι πιστική ή δεν είναι, τα στοιχεία της τεκμηριώνονται ή όχι, εφόσον η δικαιοσύνη τη φέρνει, ας βρει εκείνη. Και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι εκείνη, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν μας φαίνονται πιστικά, θα φτάσει το πράγμα σε μια σωστή κατάληξη. Γιατί να παρεμβαίνει η Βουλή και να κρίνει εκείνη πριν τη δικαιοσύνη πόσο πιστική είναι η κατηγορία?
0: Επειδή, κύριε Τιμά, νομίζω ότι έχουμε πια όλοι οι πολίτες, προσπαθούμε να καταλάβουμε, να γίνουμε δικαστές, να καταλάβουμε τι σημαίνει προανακριτική, τι σημαίνει εξεταστική, τι σημαίνει άρση ασυλίας, τι το ένα, τι το άλλο. Εδώ μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι έχουν άλλες προβλέψεις μεταξύ τους. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των υπουργών, κάνουμε ακριβώς αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Άσχετα αν βεβαίως, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θέλουμε αυτό το άρθρο 86 που λέμε να το αλλάξουμε. Ναι, αλλά ναι, μέχρι, ναι. Μέχρι τότε όμως οφείλουμε να το σεβόμαστε. Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, να το πω πρακτικά και απλά, αξιολογήσαμε τα στοιχεία που ήταν στη δικογραφία και στις προτάσεις και η απάντηση ήταν πολύ καθαρή. Ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν την προκαταρκτική εξέταση. Για να το κάνω και ακόμη πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν συζητάμε για ένα περιστατικό μέσα σε μια θητεία ενός υπουργού που ρωτάει πότε θα πληρωθεί ένας υπουργός, ένας παραγωγός, και δεν ζητά κάτι παράνομο, και τελικά ο παραγωγός δεν έχει πληρωθεί καν, ή ζητά μια ανθρώπινη αντιμετώπιση σε έναν προγραμματισμένο έλεγχο, όχι να ακυρωθεί ούτε να αλλοιωθεί ο έλεγχος, τίποτα από όλα αυτά. Πού προκύπτει παράνομη πράξη ή ζημία?
1: Ναι,
0: για τις περιπτώσεις των
1: βουλευτών. Σωστό, αλλά αυτές είναι ουσιαστικές κρίσεις. Είναι κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν δεν υπάρχει ένδειξη παρανομίας, δεν υπάρχει και λόγος να στηθεί προανακριτική. Δεν μπορείς να στέλνεις ανθρώπους σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία χωρίς βάση. Αυτό λέμε.
1: Το τελευταίο μου ερώτημα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή χτες και σχολιάζεται πολύ σήμερα, έλειπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, από την συζήτηση και πολλές από τις ομιλίες ή κάποιες από τις ομιλίες που ακούστηκαν χτες ερμηνεύτηκαν, όχι παράλογα, λέω εγώ, όχι άδικα, ως μπηχτές εναντίον του, ως κριτική εναντίον του.
0: Είδατε πάλι από όλη αυτή την εξάωρη συνεδρίαση που ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το ζητούμενο που είναι συνταγματική αναθεώρηση. Πού καταλήγουμε τελικά στο ρεζουμέ? Τα καρφιά, οι αιχμές, οι μπηχτές κάποιων εναντίον κάποιων. Κοιτάξτε, δεν θα το έβαζα εγώ σε επίπεδο προσώπων, γιατί νομίζω ότι αδικεί και όσα υπόθηκαν. Σίγουρα ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το πολύ σωστό, ότι πρέπει, που έμεινε ως ατάκα, ως φράση, πρέπει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Και βεβαίως, όταν κυβερνάς, βγαίνεις μπροστά και στα δύσκολα, πρέπει να υπερασπίζεσαι τις αποφάσεις, να απαντάς στην κριτική, να αναλαμβάνεις την ευθύνη, και τη φανέλα αυτή την υδρώνεις είτε είναι στη Βουλή μέσα, είτε είναι στο δρόμο, στους πολίτες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που λέμε είναι ότι, επειδή υπάρχει μια δύσκολη επικαιρότητα και θα συνεχίζει να είναι δύσκολη, κύριε Σήμα, και μέχρι τις εκλογές, και έντονη πολιτική πίεση και αντιπαράθεση, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καλό είναι να δίνουμε όλη τη μάχη με τον ίδιο δυναμισμό, με τους ίδιους όρους, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά λαϊκή παράταξη, παράγει έργο για πολλούς και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε. Αυτό μηδενός εξαιρουμένου, το είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτος ο ίδιος. Να δώσουμε δηλαδή τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ. Καλημέρα.
1: Φτάνουμε στο τέλος στο κόσμο γύρω μας, τι συμβαίνει. Εννοείται, υπάρχει πάντα η ίδια αγωνία στον Περσικό κόλπο. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, και χειρία. Είχαμε χτες λόγους να ανησυχούμε, γιατί είχαμε χτυπήματα. Το Ιράν κατήγγειλε χτυπήματα σε ένα ιρανικό τάνκερ και στην Τεχεράνη, σε αστικές υποδομές. Η Αμερική απάντησε ότι ήταν, ο Τραμπ το είπε δηλαδή, ότι ήταν χτυπήματα αγάπης, ανταπόδοση κάποιων χτυπημάτων του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους. Αλλά μας καθησύχασε, και χειρία ισχύει. Να δούμε. Το ορόσημο είναι 14-15 Μαΐου, το ταξίδι στο Πεκίνο. πολύ συζήτηση εδώ στην Ευρώπη για τις βρετανικές τοπικές εκλογές. Είχαμε εκλογές σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους, όχι σε όλους, δεν ήταν γενικές. Το γενικό συμπέρασμα το δίνουν δύο αριθμοί. Το κυβερνών εργατικό κόμμα έχασε 202 έδρες σε τοπικά συμβούλια. Το Reform, η εθνικιστική ακροδεξιά, κέρδισε 270. Άρα ξέρουμε το χαμένο και ξέρουμε το κερδισμένο. Μετάλλικα. Θα είναι το, η συζήτηση αύριο. Είναι αύριο η μέρα της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας και πάτε προς τα εκεί, μην ξεχάσετε να περάσετε πρώτα από το Cosmote Telecom Booth εκεί στο ΟΑΚΑ, με πολλά happenings και δώρα που σας περιμένουν. Και επίσης θυμίζω να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr αν είστε οικονομικά ενεργός παίκτης, ή αν σε μια ξανακατάσταση της Εθνικής, να ρωτήσετε για αυτά τα δάνεια που μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας το ΕΠΗΧ3 εξασφαλίζουν χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Ύψας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κρούσματα Χανταϊού. Διευκρίνησε ότι οι Χανταϊοί είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και στην Ελλάδα, δεν έχουν όμως την ικανότητα να μεταδίδονται τόσο μαζικά, έτσι ώστε να προκαλέσουν πανδημία. Ο κ. Ύψας σημείωσε πως δεν υπάρχει φάρμακο ούτε και εμβόλιο. Ανέφερε ότι για να σταματήσει η μετάδοση του ιού θα πρέπει να τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα να απομονωθούν και να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς κανένα νέο κρούσμα. Ο καθηγητής συνέστησε χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτήν του κορονοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Αμερικανικές και Ιρανικές δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν 3 Αμερικανικά εντορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, πρόσθεσε ο κ. Πιερακάκης. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημολκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ναυτικό ντρόουν να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρεσε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου, πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίες 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε Έλληνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λέμε δύο φορές καλημέρα γιατί σήμερα μάλλον θα πρέπει να με ακούσετε μόνον, γιατί στείλαμε αποστολή τον συνέτερο Γιώργο Μουρούτη στην πάλε ποτέ συμπρωτεύουσα και τώρα ενδεχόμενη προοπτική πρωτεύουσα των Βαλκανίων, όπου είναι η έκθεση βιβλίου. Θα ακούσουμε δύο κουβέντες προς το τέλος της εκπομπής. Δεν τελειώνει η συνεργασία, άρα συνεχίζουμε και μαζί και χώρια και με τις προσπάθειες ακόμα για την υποστήριξη του βιβλίου. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, που όλα τα θερίζει και μάλλον τα τακτοποιεί. Στη μουσική επιμέλεια είναι η πάντα εξαιρετική Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθερά και μαχητικά ο Πέτρος Μωραΐτης με την Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Και φυσικά πάντα υπάρχει ο τρόπος της επικοινωνίας μέσω του ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά, που μπορείτε να γράψετε εκεί που υπάρχει το καρεδάκι που λέει πες την άποψή σου, και μπορείτε να στείλετε την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Έχουμε πλούσια συνέχεια στις πολιτικές εξελίξεις και διεθνώς και εσωτερικώς. Απλά μια πρώτη κουβέντα να πω ότι, επειδή συνήθως δεν τα ψάχνουμε αυτά, η κάθοδος των εργατικών στη Βρετανία συνεχίζεται μετά και τις πρόσφατες τοπικές δημοτικές, ας το πούμε έτσι, εκλογές, όπου είχαν αρκετές απώλειες, ενώ αντίθετα το γνωστό κόμμα του κυρίου Φάρατζ, που είναι συνεταιράκι του κυρίου Τραμπ και απέναντι στην Ευρώπη και πάντα με πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά ζητήματα, είχε εντυπωσιακή άνοδο και καταγράφει μάλλον μια πρωτιά. Από κοντά πηγαίνουν και οι συντηρητικοί μαζί με τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Αυτά τα λέμε γιατί, παρά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία παραμένει μια σημαντική χώρα για όλες τις υποθέσεις. Και όπως βλέπουμε, να το συνδυάσουμε λίγο με τις τακτικές του κυρίου Τραμπ, έφυγε ο βασιλιάς από εκεί της Βρετανίας, παίρνοντας ίσως τη μείωση των δασμών για το ουίσκι, για να κάνουμε λίγο ένα αναστεϊσμό, ενώ συνεχίζει ο Τραμπ να απειλεί την Ευρώπη με μεγαλύτερους δασμούς, όχι μόνο για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που με λέει για 25%, αλλά εκκρεμεί, υπενθυμίζω, και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους, που προς το παρόν δεν έχει ξεκολλήσει, γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές σε σχέση με την συμφωνία που συνεννοήθηκε πέρυσι και είναι σε εξέλιξη. Απ' την άλλη πλευρά, στη χώρα μας, ενώ συνεχίζει να περπατάει η ακρίβεια, είχαμε χτες δημοσκοπήσεις. Μία εξαιρετική προσπάθεια ήταν η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπως πάντα εδώ στο Sky. Και σήμερα θα έχουμε μαζί μας, για να συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματά της και τα μηνύματά της προς όλες τις κατευθύνσεις, με τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο τον Αράπογλου, που πιστεύω ότι τον έχουμε ήδη στη γραμμή και μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά αυτές οι δημοσκοπήσεις και πρωτίστως η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δίνει με αρκετά μηνύματα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Νομίζω μιλάμε στον Ελληνικό.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Νομίζω ότι έτσι είναι. Είχε πολλά σημεία που αξίζουν να σχολιαστούν σε ένα περιβάλλον τόσο ανησυχητικό και προβληματικό όπως το περιέγραψε σε συντομία. Νομίζω ότι και είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των συμπολιτών μας που κατέγραψε η δημοσκόπηση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι μονοψήφιο ποσοστό και στα όρια του στατιστικού σφάλματος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία νομίζω ότι έρευνας έχουν ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μία έμφαση σε ένα στοιχείο που θα συζητηθεί και περισσότερο και το παρουσίασες και εσύ, ότι η πρώτη αποτύπωση των συμπολιτών μας σε αυτή τη δημοσκόπηση για τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης σε ένα βαθμό είναι ανταποκρινόμενη θετικά, γιατί λένε ότι είναι σωστά τα μέτρα αλλά χρειάζονται και άλλα περίπου το 37% και στη σωστή κατεύθυνση άλλο ένα 8%. Νομίζω αυτό, παρότι είναι απέναντι και τα λάθη όπως λέμε που αποτυπώνται στο 43, δίνει ακόμα μια υποστήριξη στην κυβερνητική πολιτική μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, πριν πάμε στην αποτύπωση την κομματική. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, υπάρχει ένα 45% που φαίνεται να συμφωνεί με την κατεύθυνση των μέτρων και της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ενίσχυσης και της στήριξης των πολιτών και πιο συγκεκριμένα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε υψηλό ποσοστό σε όσους θα τα έβρισκαν αρκετά. Και η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί σίγουρα όσο περισσότερη υποστήριξη μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι και εύκολο να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά φαίνεται, όπως είπες, ότι υπάρχει ένα 45% που συμφωνεί με την κατεύθυνση τουλάχιστον αυτών των μέτρων και φυσικά η συντριπτική πλειονότητα ζητάει περισσότερα.
0: Θα μπορούσαν πολλοί να με κρίνουν αντιδημοσιογραφικό που ξεκινάω με τα, ας το πούμε έτσι, ποσοστά ή θετικής ή σχεδόν θετικής υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, αλλά θα επισημάνω και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αποτυπώνει ένα 50% περίπου απέναντι στο λάθος κατεύθυνση και τα λοιπά του 40%. Τα λέω και τα δύο αυτά στοιχεία αρχικά, γιατί παρότι είμαστε σε μια περίοδο που η ένταση της αντιπαράθεσης φουντώνει και γίνεται όλο και πιο, πώς να το πω, δυναμική, να μην πω άλλη φράση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα κρατάμε υπόψη μας, γιατί και οι πρόσφατες εξελίξεις δώσαν κάποια μηνύματα σε αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι κάθε δημοσιογράφο, αναλυτή, σχολιαστή ή απλό ακροατή είναι σημαντικό να έχει συνολική εικόνα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στην έρευνα. Και για τα αρνητικά και τα θετικά, νομίζω έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πιο σωστή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό.
0: Τώρα που το θυμήθηκα να σας πω και λίγο, χρόνια πολλά, νομίζω είστε περίπου 20 χρόνια επίσημα ως εταιρεία, σωστά?
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό.
0: Έχετε ακριβώς μακρά διαδρομή, να σας πούμε πολλές δεκαετίες σοβαρής προσπάθειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε και κάτι τέτοιο. Και ας πάμε τώρα στα δύσκολα για την κυβέρνηση και το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ουσιαστικά αποτυπώνει μια απώλεια περίπου 1,5 μονάδα στην πρόθεση ψήφου η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Στην προηγούμενη σας δημοσκόπηση είχαμε το 25,5, τώρα είναι στο 24 στην πρόθεση, σωστά?
1: Σωστά. Έχει μεσολαβήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την προηγούμενη έρευνα που έγινε τέλος Μαρτίου. Όλα όσα ακολούθησαν, τη συζήτηση στη Βουλή, διάφορα θέματα που ανέκυψαν και τα οποία ασκούσαν πιέσει στην κυβέρνηση, παράλληλα με τα θετικά που αναφέραμε όσον αφορά τα μέτρα στήριξη στην εξωτερική πολιτική, την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και φυσικά ίσως κορυφαίο την ανησυχία για όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, τις πολεμικές συγκρούσεις, με εστίαση κυρίως στην οικονομία, την οποία επίσης διερευνήσαμε και φαίνεται να ενισχύεται. Όλα αυτά, νομίζω, το άθροισμα, η σούμα είναι αυτή η 1,5 μονάδα που βλέπουμε να υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα ποσοστό σίγουρα όχι τεράστιο ή καταστροφικό, αλλά αξιόλογο από τα πιο αξιόλογα ποσοστά που έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα σε πίεση στο κυβερνών κόμμα.
0: Και νομίζω ότι όποιος συζητάει με σοβαρό τρόπο με τους συμπολίτες μας, σε αυτή την κατεύθυνση περίπου αποτυπώνει τα οριακά ζητήματα φθοράς αφενός μιας συνεχόμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αφετέρου και τη συγκυρία η οποία και με βάση το θέμα της ακρίβειας που πάντα είναι μπροστά και μια σειρά άλλα ζητήματα, ήταν λογικό να περιμένουμε κάποιες απώλειες. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι το σύνολο του, ας το πούμε έτσι, εκλογικού πολιτικού σκηνικού παραμένει κατακαιρματισμένο και ουσιαστικά χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε αυτά τα κόμματα που είναι στο όριο της εισόδου της επόμενης Βουλής, να το πω έτσι, μιλάω τώρα για μια σειρά πλευρές πιο αδύνατες, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες και τα γνωστά ζητήματα, οριακά μπαίνει το Μέρα 25, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στην ουσία γκρόσο μόντο σταθερό το Πασόκ πάνω κάτω και λίγο τσιμπημένο ίσως, σταθερά την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας παρά τις απώλειες ως προς προηγούμενες καταγραφές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι έχουμε κινητικότητα που θα συνδυαστεί, όπως λέμε, και με τις εξελίξεις των ανακοινώσεων των δύο κομμάτων. Των αναμενόμενων δύο κομμάτων, ίσως και τριών.
1: Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τα καινούργια κόμματα. Μια εικόνα παγίωσης δείχνει η πρόθεση ψήφου. Διαφορές στις τάξεις της μισής μονάδας δεν είναι ουσιαστικές διαφορές. Μπορεί να είναι και θέματα στρογγυλοποίησης ή στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αναμονής των νέων κομμάτων, των εξελίξεων, αλλά και όλων αυτών που συμβαίνουν διεθνώς. Έχω πει ξανά ότι σε απόσταση από τις εκλογές η πρόθεση ψήφου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, πόσο μάλλον μακριά από εκλογές. Είναι απλώς ένας πολιτικός δείκτης. Μόνο όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές θα έχουμε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι η πρόθεση ψήφου προσεγγίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε είναι ένας πολιτικός δείκτης που δείχνει ακριβώς τις προτιμήσεις των πολιτών και γι' αυτό κρατάω από την πρόθεση ψήφου αυτό το αξιόλογο ποσοστό στο άλλο κόμμα που πλέον είναι διψήφιο.
0: Είναι γύρω στο 13 αν θυμάμαι.
1: 13 είναι στην εκτίμηση με την καταρρομή των αποφασίστων και 11 στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Εκεί νομίζω ακριβώς βρίσκονται αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι αναμένουν με ενδιαφέρον θετικά και με πρόθεση ενδεχομένως να ψηφίσουν ένα από τα καινούργια κόμματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και θα έχουμε καλύτερη εικόνα αν και όταν υπάρχουν τα νέα κόμματα ή τα περισσότερα από τα νέα κόμματα που περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτό το 13 ή 15 ανάλογα να το πούμε πρόθεση ή εκτίμηση έχει μέσα του ένα κομμάτι από το αναμενόμενο υποστηριχτικό κομμάτι που θα στηρίξει είτε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού είτε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα ή ενδεχομένως και του κυρίου Σαμαρά.
1: Οπωσδήποτε ναι. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μέρος βέβαια, όχι το σύνολο. Είναι όσοι ψηφοφόροι έχουν κάνει το πρώτο βήμα και δεν δηλώνουν πλέον στην πρόθεση ψήφου κάποιο άλλο κόμμα, επιλέγουν το άλλο, είτε διευκρινίζουν είτε όχι, δεν έχει σημασία, επιλέγουν το άλλο εν αναμονή της δημιουργίας των κομμάτων που πλέον θα μπορούν να επιλέξουν στην πρόθεση ψήφου όταν πλέον θα ιδρυθούν κανονικά. Το επιβεβαιώνεται και από τα ερωτήματα της δυνητικής ψήφου, της πιθανότητας ψήφου που είχαμε στην έρευνα. Μέσα σε αυτό το 11% υπάρχουν αξιόλογα ποσοστά, θα έλεγα ίσως στις τάξεις του 3-4% για κάθε ένα από τα δύο κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, μικρότερο ποσοστό για τον κύριο Σαμάρα, ενώ βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα ποσοστά ακόμα και στις απαντήσεις των συμφόρων που επιλέγουν άλλα κόμματα.
0: Ούτως ή άλλως πολλοί περιμέναν και με μία έννοια είναι και μια πρωτιά σε εισαγωγικά ή χωρίς της αποτύπωσης αυτής της δημοσκόπησης που κάνατε για το θέμα του σχηματισμού που έρχεται να ανακοινωθεί του κυρίου Τσίπρα, που μάλλον αποτυπώνει τη σίγουρη πρόθεση ψήφου ένα 9% και σε αυτό αν προσθεθεί ένα περίπου ή μάλλον θα ψηφίσω φτάνει στο 20, σωστά?
1: Ναι, φυσικά δεν είναι πρόθεση ψήφου ούτε το 9 ούτε το 20. Έτσι κι αλλιώς η πιθανότητα ψήφου είναι ένας διαφορετικός δείκτης. Δεν είναι πρόθεση ψήφου. Μόνο όταν υπάρξει το κόμμα και ιδρυθεί επίσημα θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου και να έχουμε μια πιο αξιόπιστη αποτύπωση. Συνήθως από άλλες περιπτώσεις όταν μετράμε πιθανότητα ψήφου

0: αλλιώς και ίσως σε ένα βαθμό έχει ένα ευρύτερο ακροατήριο από ό,τι αποτυπώνεται στα παρακάτω ερωτήματα η κυρία Καροστιανού, ενώ πιο συνολική εισρωή.
1: Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ και θα συμπλήρωνα ότι το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν, αν και όταν ιδρυθεί, φαίνεται να έχει καλύτερο ξεκίνημα, λίγο περισσότερο αποφασισμένους, έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Το σίγουρα ναι, είναι λίγο υψηλότερο. Από την άλλη, ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρισιανού φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω περιθώριο δεξαμενή, το μάλλον ναι. Οπότε αυτά και τα δύο φαίνεται να τους φέρνουν πολύ κοντά, αν και στο ξεκίνημα ενδεχομένως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο πρώην Πρωθυπουργός. Όσον αφορά την κατανομή υποστήριξης, της απήχησης που έχουν, πράγματι ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Μαρία Καρισιανού φαίνεται να έχει μικρότερες ποσοτικά απήχηση, αλλά λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Ωραία. Αυτή ήταν μια κουβέντα που έδωσε νομίζω πολλές απαντήσεις για τη δημοσκόπησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και για τις επόμενες μία ή δύο νομίζω μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Χαιρετούμε γιατί θα πάμε προς το Δελτίο Ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καλή συνέχεια.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο.

0: και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μαζί και χώρια. Σήμερα λίγο χώρια. Μόνο ακούτε τον Δημήτρη το Στούμπο, αλλά σε λίγο θα ακούσετε, δεν θα τον χάσετε, δεν τον αφήνουμε να ξεφύγει με τίποτα τον απεσταλμένο Γιώργο Μουρούτη στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε προς το τέλος. Τώρα απλά θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή άλλωστε είμαστε σε φάσεις διαρκών πολέμων και διαρκούς τεράστιες αναστάτωσης όλου του πλανήτη. Άλλωστε είδατε τι έγινε και τη νύχτα. Έχουμε τον κύριο Τραμπ που παρά τα χτυπήματα που λέει δεχτήκανε ή περίπου δεχτήκανε, όλα καλά βαστάνε γιατί ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο που θα τον βοηθήσει, λέει, όσοι είμαστε φίλοι. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε, επειδή ασχολούμαστε μόνο με την από εδώ πλευρά των ημισφαιρίων. Στην Ουάσιγκτον ο κύριος Τραμπ υποδέχτηκε τον κύριο Λούλα, που τον σκυλόβριζε παλαιότερα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Δουλέψαν πολύ τα διπλωματικά σώματα και των δύο πλευρών. Τελικά οι δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση ήταν σχετικά θετικές. Βέβαια απεθεύχθη η κλασική παρουσία μέσα στο λεγόμενο Βαλ γραφείο, οι κλασικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι παραμένουν οι αντιθέσεις, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ απαιτεί ακόμη και τώρα να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο, ο προηγούμενος πρόεδρος, που έκανε απόπειρα πραξικοπήματος και έχει καταδικαστεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών σε 27 χρόνια φυλακή. Και το ξαναζήτησε ο κύριος Τραμπ, από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, από τον κύριο Λούλα. Βέβαια, έχει μπροστά του εκλογές ο κύριος Τραμπ, τις μεσοπρόθεσμες όπως λέμε στην Αμερική, και έχει και ο κύριος Λούλα εκλογές. Άρα όλοι κάπως τα ζυγίσαν τα πράγματα και τέλος πάντων είπαν και δύο καλές κουβέντες. Θα δούμε το ψητό παρακάτω. Να θυμίσω τώρα λοιπόν ότι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι όλοι οι συνάνθρωποι μας, πέρα από τους μαχητές, ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά και οι μαχητές. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί κάποτε ο Ερίκος Ντινάν, όπως λέμε εμείς, είχε δει με τα μάτια του την τραγωδία στην καταστροφή της μάχης του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία. Μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή. Και από τότε αποφάσισε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σώμα εθελοντών εξειδικευμένων στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη και στην προσφορά ιατρικών βοηθειών και πάει λέγοντας, και έτσι φτιάχτηκε στη Γενέβη το 1863 ο Ερυθρός Σταυρός. Και για να πούμε και κάτι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν το ξέρουν πολλοί, πίεσε και συγκροτήθηκε η Ερυθρά Ημισέλινος στις αρχές του 20ου αιώνα. Άφησε και κάτι σωστό, γιατί είχε μια σειρά ζητήματα. Τώρα συνεργάζονται στενά και παίζουν ένα ρόλο σε όλες τις περιοχές. Στη Γάζα, λέω, να θυμίσουμε, γιατί πολλοί την ξεχνάνε, όπως λέγαμε και χτες με τον Γιώργο, και πάει λέγοντας. Τώρα θα ήθελα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι σημαδεμένες από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, την λεγόμενη αντιφασιστική νίκη, τη μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων τότε απέναντι στο ναζισμό και στο φασισμό, και γίνονται επίσημες εκδηλώσεις και χτες και σήμερα, θα ήθελα με αφορμή αυτή την αιτία. Και καλέσαμε και νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο ένα εξαιρετικό συνομιλητή μας, τον καθηγητή τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τον ακούσουμε, τον καλημερίζουμε, να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και την ιστορία της.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια.
0: Να είστε καλά, σας ακούμε.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, σε μια Ήπειρο η οποία σπαρασόταν επί αιώνες, έτσι. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον πετύχαμε δύο βασικά πράγματα. Ειρήνη, ευημερία, και ευημερία με έναν τρόπο η οποία διαχύθηκε. Έτσι, δηλαδή αντιμετωπίσαμε χρόνιες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, εδραιώσαμε το κράτος πρόνοιας σε έναν βαθμό που δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για να παραφράσω, ξέρετε αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, νομίζω, την εθνική μας μοναξιά, θα το λέγαμε η ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Γιατί είμαστε ένας μικρός χώρος ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας, σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλες αυτές τις μεγάλες αξίες. Γιατί, ξέρετε, είμαστε μια μικρή όαση, αλλά γύρω μας τον κόσμο το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Δεν υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχουν υβριδικά κοινοβουλευτικά συστήματα τα οποία κάθε άλλο παρά προστατεύουν το βασικές αξίες του κράτους δικαίου. Και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς πολέμους, οι οποίοι γίνονται περιφερειακά γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και τέλος, μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η οποία βρίσκει, βάζει μάλλον στη γωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία, για παράδειγμα, για το εμπορικό έλλειμμα, ξέρετε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, είμαστε πολλά δισεκατομμύρια υστερούμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγουμε από την Κίνα. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι έχουμε και μια μοναδικότητα στον κόσμο, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε, έναντι ακόμα και της ίδιας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά, γιατί έχουμε πολλές κινητικότητες που πάνε προς μεγαλύτερες διαιρέσεις, ναι, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι περπάτησε, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλες αυτές τις δεκαετίες πολύ πράγμα, και έστω και με αργούς τρόπους και με πισωγυρίσματα, περπάτησε αυτή η πορεία της Ευρώπης προς κάτι καλύτερο και πιο ειρηνικό. Παρότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο τώρα μέσα στα εδάφη της Ευρώπης με την Ουκρανία, να το θυμίσουμε και αυτό, και βλέπουμε και τις αντιφατικές κινήσεις σε επιμέρους ζητήματα των Ευρωπαίων. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στην μεγάλη έκθεση της Βενετίας, στην Biennale, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση για την παρουσία εκεί ενός ρωσικού περιπτέρου, όπως λέμε, για τα θέματα της τέχνης, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι βασικά όλο αυτό διαμορφώθηκε μόνο από τις επιλογές του κυρίου Πούτιν, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχουν οι κυρώσεις. Αυτά τα λέω για να δείξω τις καθυστερήσεις, τα ελλείμματα σε σχέση με το πώς η προσπάθεια της Ευρώπης είναι να απαντήσει με αξίες και δημοκρατικούς χειρισμούς σε μια σειρά κορυφαία ζητήματα, όπως είπατε και εσείς σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, ζούμε σε μια Ήπειρο στην οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλουραλισμός, υπάρχει μια πληθώρα πολιτικών ιδεολογιών και μια ενισχυμένη αντιπροσώπευση. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς γκρινιάζουμε καθημερινά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε, με τα επίπεδα δημοκρατίας ή με το αν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, και βλέπουμε ότι οι ισχυρές ηγεσίες, έτσι όπως καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, μπορεί να σημαίνει Τραμπ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο δεσποτικό, θα λέγαμε. Θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχεται η συζήτηση, δεν έχουμε ισχυρή ηγεσία στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι συλλογική ηγεσία, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο παρά τις εσωτερικές αντιφάσεις κτλ., μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή κοινή βούληση, και προσέξτε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις. Άρα επιτυγχάνουμε, δηλαδή έχεις τη Τζόρτζια Μελόνι, έχεις τον Μακρόν, έχεις τον Μέρτς, είναι τρεις άνθρωποι ενδεικτικά, έτσι να αναφέρω, που προέρχονται από πολύ, πολύ διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βρεις μια συνισταμένη. Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει σε άλλα σημεία του πλανήτη, αυτή η δυνατότητα συνεννόησης, κατανόησης των θέσεων των άλλων, κατανόησης των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. Απλώς πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο στο διατάφτα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι που περιμένουν και οι πολίτες σήμερα. Είμαστε μια μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα βιώνουμε κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως μας κλονίσουν, μας αποσταθεροποιήσουν. Είδατε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, είδατε το ζήτημα της αμυντικής αυτονομίας, της στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας, το οποίο προφανώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν θα λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή αμοιβαία κατανόηση, project τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος, και διάθεση να διαθέσουμε έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους για να φτάσουμε. Αυτό το οποίο καμιά φορά μας εμποδίζει είναι μία αρτηριοσκληρωτική, αν μπορώ να το πω έτσι, τάση περιπίν. Όλη αυτή η ιστορία με την υπερρύθμιση που κάνουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπετε, από το ζήτημα του περιβάλλοντος μέχρι τα ζητήματα τα δημοσιονομικά, μέχρι χίλια δυο. Δυστυχώς, ενώ είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές φορές αντί να συμπεριφέρεται ως επιχειρησιακός βραχίωνας, συμπεριφέρεται ως μία τροχοπέδη. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, είτε έχει να κάνει με την απελευθέρωση πάρα πολλών εσωτερικών φραγμών στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Βλέπετε, ας πούμε, η έκθεση Draghi προσφάτως, έτσι, μας προσέφερε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, δηλαδή, πώς η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να κολλείεται από τέτοιους εσωτερικούς φραγμούς, δασμούς, νομοθεσία, κανονισμούς, υπερρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική ή επίσης την τεχνολογική μας υστέρηση. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία τεχνολογικών κολοσσών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το εφιαλτικό σενάριο για όλους μας είναι να καταρρεύσει το Google Maps, έτσι, να πω κάτι απλό, το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, με κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία.
0: Πέρα από τα αντιφατικά σημάδια που περιγράφεται και στο θεσμικό πεδίο και στο κεντρικό πολιτικό, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να το κρατήσουμε αυτό κάπως σαν αισιόδοξο μήνυμα, ότι σε πρόσφατη έρευνα που είχε κάνει το Ίδρυμα Bertelsmann για τους Ευρωπαίους πολίτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε περίπου ότι οι 3 στους 4 μπροστά στις σημερινές συνθήκες του κόσμου και τις απειλές και τους εκβιασμούς του Τραμπ, οι 3 στους 4, περίπου το 75% δηλαδή, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στο δικό της δρόμο. Εντάξει, βέβαια είναι μια γενική διατύπωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και στη Βρετανία, οι περισσότεροι θέλουν μεγαλύτερη συνεννόηση στη Βρετανία. Και δεν είπα τυχαία και πριν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, διότι ο κύριος Φάραντζ, νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, που ήταν ο αρχιμάστορας του εκβιασμού και της πίεσης στην τότε συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας και οδήγησε στην έξοδο, τώρα ήδη, πώς να το πούμε, καβαλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα που θέλει να δείξει ότι ο μόνος δρόμος είναι οι χωριστές κρατικές απολύτως οντότητες που έρχεται δίπλα στις επιδιώξεις και πολλών άλλων, κυρίως ακροδεξιών θα λέγαμε σχηματισμών, που απειλούν σήμερα την Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Ξέρετε, αυτή η πολύ παλιά Ευρώπη της απεικιοκρατίας, των εθνικών κρατών, του εθνικισμού, δυστυχώς αναβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβιώνει, βέβαια, ειδικά στη Βρετανία, όπου υπήρχε διαχρονικά υψηλός ευρωσκεπτικισμός. Ωστόσο, σκεφτείτε λιγάκι ότι από τη στιγμή που είχαμε το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν είδαμε αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι πλέον και οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, ή θα μπορούσε αυτό, ξέρετε, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά έτσι, τέτοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε ένα τμήμα και των ακραίων αντισυστημικών δυνάμεων, όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στη Γαλλία. Έτσι, βλέπετε ότι το κόμμα της Λεπέν δεν έχει ασκεί προφανώς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, σε όλα αυτά υπέρ ενός έθνους κράτους, το οποίο θα γυρίσει σε μια, ξέρω εγώ, πολύ παλιά εποχή. Αλλά αποφεύγουν σε πρακτικά ζητήματα να πάρουν θέση. Φερρυπίν, θα φύγουμε από το ευρώ? Είναι αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Τι κάνουμε σε άλλα ζητήματα στις σχέσεις Φερρυπίν Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έτσι, άρα συμμαζεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Το ζήσαμε και στη χώρα μας το θέμα της εξόδου από το ευρώ και την ευρύτερη διάσταση. Αλλά, ναι, για πέστε.
1: Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κεντρομόλες δυνάμεις αντί για κεντρόφυγες. Με την εξαίρεση, όπως είπαμε, της Βρετανίας, όπου εκεί έχουμε ένα τετελεσμένο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θα εξακολουθήσει να έχει μία πορεία στον βαθμό που είναι χρήσιμη καθημερινά ζητήματα. Και αυτό που είπατε εσείς για την κοινή γνώμη, η οποία τάσεται γενικώς υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά γενεών, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να εργαστείς παντού, να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία, ο Γερμανός στην Ελλάδα, ο Έλληνας που θα φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό κ.ο.κ. Το οποίο έχει δημιουργήσει, νομίζω, πλέον ως ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, βιωματικό, την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας ζωτικός χώρος για όλους εμάς. Οπότε και για όλους αυτούς το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα κουμπί, ξέρω εγώ, έτσι, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να ανεχθούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα και αν για δημαγωγικούς λόγους πολλές ακραίες δυνάμεις, ξέρετε, στρέφουν τα βέλη τους προς τις Βρυξέλλες, έτσι, αν το πούμε απλά, στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη έχει εδρεωμένη μία αντίληψη του που πρέπει να βρεθούμε.
0: Έχει και αρκετά βιωματικά, νομίζω, παραδείγματα τώρα.
1: Πολλά πλέον.
0: Κάτι είναι και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούσαμε αρκετά πιο αρμονικά έχει πλέον αλλάξει. Η διατλαντική σχέση δεν υπάρχει. Με τη Ρωσία δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας και η Κίνα είναι ένας εταίρος μεν, αλλά δεν είναι μία αδελφή δύναμη, έτσι, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστά.
1: Πολύ απλά.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, επειδή θεσμική είναι η συνεδρία μιας κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ουσιαστικές αναφορές σε αυτές τις, ας τις πούμε, επαιτίους δεν έγιναν. Και δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση και ευρύτερα, διότι αυτές τις δύο μέρες, 8 και 9 του μηνός, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να το θυμίσουμε, να βάλουμε και αυτή την αντίστοιξη, γίνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις με την πρόεδρο της Ευρωβουλής κλπ. Τα λέω αυτά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε σήμερα και ακούσαν και την ανάλυση σας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε πώς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας να θυμούνται ή να αναζωογονούν τον προβληματισμό τους για τα θέματα της Ευρώπης. Σωστά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οπότε εμένα αυτό τόσο δεν με ανησυχεί, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όπως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2015 και στη συνέχεια, σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα δεν υπάρχει ένα αμιγώς αντιευρωπαϊκό κόμμα, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να γίνονται και τέτοιες συμβολικές γιορτές ή ανάμνηση έτσι, όλων αυτών των δεδομένων, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το βίωμα αυτό, δηλαδή ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ζωή, αν μπορώ να το πω απλά. Και αντιθέτως, όσο αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Ναι, η Ευρώπη είναι ζωτικός χώρος για μας.
0: Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και σημειολογική ανάλυση. Θα επανέλθουμε, νομίζω, γιατί ζητούμε
1: και χρόνια μας πολλά.
0: Να είμαστε ανθεκτικοί και όσο γίνεται πάντα πιο δημοκρατικοί. Σας χαιρετούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζούλου.
1: Καλά, χάρηκα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη που παρακολουθείτε από τη γνωστή συχνότητα των 91 και 8. Είμαστε μαζί σας και σήμερα. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρη Στραβόλυμος στον ήχο και τη μουσική. Όλγα Γκούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ. Τα θέματα της Ζακύνθου είναι καυτά. Η τουριστική περίοδος ξεκίνησε και τα προβλήματα εντείνονται και αυξάνονται. Πολλά από αυτά τα θέματα συζητήθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας που έγινε πριν από λίγες ημέρες και πάμε να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής κοινότητας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Μουζάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα σε εσάς.
1: Υγεία και όλα τα καλά να ευχηθούμε. Και πάμε να δούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμέναμε απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Να δούμε κατά πόσον και εσάς σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Διότι το λέω, ξέρετε, γιατί αν η Δημοτική Αρχή δεν δίνει σαφείς απαντήσεις, δεν ικανοποιεί τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας που την εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Και είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό στη δημοκρατία μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τουλάχιστον στο δικό μου το ζήτημα, οι απαντήσεις δεν δόθηκαν όπως έπρεπε, δεν γίναμε σοφότεροι από πριν. Θεωρούσα ότι θα έπρεπε να υπήρχε κάποιος ειδικός ή κάποιος από τις τεχνικές υπηρεσίες ή την πολεοδομία Ζακύνθου να μας πει ακριβώς τι έχει γίνει με αυτό το ζήτημα, γιατί εμείς δεν είμαστε είτε οι δήμων είτε ειδικοί για να γνωρίζουμε. Έχει γίνει μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία έχει δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και με τον τρόπο που φτιάχνεται προφανώς, εμείς πιστεύουμε ότι σίγουρα να μια τέτοια επένδυση, η μετόχη αυτινής του ομίλου, μια τέτοια επένδυση, σαφώς και θεωρούμε ότι θα έχει όλα τα νόμιμα χαρτιά τα οποία επιτρέπονται. Παρ' όλα αυτά όμως με την κλιματική αλλαγή, με τη διαβρώση των ακτών, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα, με τους γυαλούς, όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία εμείς θα θέλαμε να μας αποσαφηνίσει η Δημοτική Αρχή μέσω των υπαλλήλων της κάποια θέματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε

0: με κάποιες ερωτήσεις και γενικές, αλλά και πιο ειδικές.
1: Να σας πω, άμα θέλουμε πάντως να το, άμα θέλουμε τον μπερδέψουμε το πράγμα και ο Άριος Πάγος να έρθει κάτω, δεν θα βρούμε λύση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν
1: να σας πω γιατί το λέω. Άκουσα εσάς, άκουσα τους μηχανικούς, άκουσα τους συμβούλους, άκουσα τους έχοντες,
0: ναι,
1: και μη έχοντες
0: στοιχεία. Ναι, απλώς εκεί
1: ο τοπογράφος ήταν της...
0: Κάποιος τοπογράφος που έτυχε να βρεθεί στη συνεδρία. Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει, προσπάθησε να δώσει στους κατοίκους που είχαν έρθει να ενημερωθούν από τη Δημοτική Αρχή προφανώς για διάφορα θέματα, προσπάθησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις για το τι γίνεστε για κάποια θέματα. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι το οποίο εμείς σαν Δημοτική Αρχή και σαν λογοδοσία και σαν ερωτήσεις που θέλαμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή δεν...
1: Ήταν λογοδοσία, πάντως δεν ήταν απολογισμός της πλειοψηφίας και το λέω γιατί στην αρχή για τα θέματα της τουριστικής περίοδου που ξεκινάει και πρέπει να γίνει δουλειά, στην ουσία έγινε ένας απολογισμός δουλειάς από αντιδημάρχους. Έχουμε θέμα με το τηλέφωνο, δεν μας αφήνουν να συνομιλήσουμε, αλλά εμείς θα επιμείνουμε. Λίγη μουσική για να ξαναπάρουμε τον κύριο Μουζάκη.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με το Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Μουζάκη και πέσει δεν πέσει η γραμμή, εμείς θα συνεχίσουμε. Κύριε Μουζάκη, θέλω πριν σας ξαναδώσω το λόγο να κάνω ένα μικρούλι σχολιάκι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλοι μας θέλουμε τη Ζάκυνθο σε καλή κατάσταση, του Ζακυνθινού σε καλή κατάσταση, τις επιχειρήσεις να δουλεύουν, να έχουμε ανάπτυξη, όλοι να είναι ευχαριστημένοι, να έχουν λεφτά στην τσέπη τους, να περνάνε καλά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας πρέπει να κάνουμε τους κουφούς, τους τυφλούς και ότι δεν βλέπουμε. Αυτό το επισημαίνω διότι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό με κανέναν, ούτε με τον δήμαρχο, ούτε με τον επιχειρηματία, ούτε με κανέναν. Πρέπει όμως κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο να τα δούμε με αγάπη για τη Ζάκυνθο. Ή λέμε ότι το προσέχουμε το νησί μας και το καταβαραθρώνουμε, για να μην πω άλλη λέξη τώρα κακή εδώ, γιατί πρωί-πρωί δεν κάνει. Λοιπόν, πρέπει να το αγαπάμε και όχι να του βιάζουμε πολλαπλά το περιβάλλον του. Και αυτό που λέω είναι μια γενική τοποθέτηση και αφορά γενικότερα τη συμπεριφορά όλων μας. Από εκείνον που κάνει μια μικρή παράβαση σε ένα χαγιάτι, μέχρι εκείνον που χτίζει σπίτια, ξέρω εγώ, χωρίς οικοδομικές άδειες ή παράνομα πάνω σε δάση και σε γυαλούς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσετε εσείς και αν βρείτε άκρη, να μου το πείτε και εμένα στη Ζάκυνθο.
0: Ασφαλώς έτσι είναι, όπως θα είναι. Η αντιπαράθεση δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο ποτέ και εμείς αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες, αφουγκραζόμαστε τις διαμαρτυρίες, αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς που έχουν οι συμπολίτες μας και γι' αυτό είμαστε εκεί με το δικαίωμα μας δίνει όμως μία φορά κάθε δύο μήνες να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις από αυτές οι οποίες τους προβληματισμούς των συγκατοίκων μας, έτσι ώστε να παίρνουμε απαντήσεις μέσω εμάς, μέσω ημών, οι συμπολίτες μας από τη Δημοτική Αρχή. Όμως, όπως έχετε καταλάβει σε όλες τις λογοδοσίες, υπάρχει μια τακτική της Δημοτικής Αρχής, οι ερωτήσεις οι δικές μας να αρχίζουν μετά από 3-3,5-4 ώρες, οι οποίες και ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει και έχει απογοητευτεί και. Είναι μια τακτική.
1: Και στην αρχή ποτέ... δηλαδή ποιος μιλάει, δεν κάνει ερωτήσεις.
0: Όχι, υπάρχουν, πάντα δίνει το δικαίωμα ο νόμος σε τρεις της συμπολίτευσης να τοποθετηθούν, όμως αυτές δεν είναι λογοδοσία, δεν είναι ερώτηση λογοδοσίας, είναι ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Βρίσκουν στοχευμένα να ενημερώνουν με κάποια θέματα δικά τους η Δημοτική Αρχή και πολύ καλά κάνει, δεν θα πρεβώνει να το κάνει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
1: Να γίνουν τις άλλες συνεδριάσεις, λέτε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Εκεί είναι ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ναι. να συνεδριάζετε και πιο συχνά, μα χρειάζεται, εγώ θέλω
0: αλλά
1: να πω.
0: Σε αυτή υπήρχε και ένα ακόμα παρατράγουδο, ότι για ένα θέμα, μία από τις τρεις, ας πούμε, υποτίθεται τοποθετήσεις που είχε σαν εισηγητή τον κύριο Γιακουμέλο, στην ίδια ενημέρωση θα μίλαγαν 5 δημοτικοί συμβούλοι. Όπως ακριβώς το ακούσατε, 5 ή 6 ήταν.
1: Όλοι δηλαδή.
0: Ο καθένας, ναι, δεν θα έμενε. Δηλαδή, αν τους
1: αφήσουμε, δεν θα μείνει χρόνος για να μην γίνεστε εσείς.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Γίνεται συστηματικά αυτό από τον πρόεδρο και θα έπρεπε να ελέξει πάλι και να προβληματιστεί για το ρόλο που έχει σαν πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και όχι σαν μέλος της συμπολίτευσης και ένθερμο μέλος.
1: Κύριε Μουζάκη, θέλω να πω, εγώ που σας ακούω ανελιπώς και ξέρετε ότι τα τελευταία 40 χρόνια παρακολουθώ τα Δημοτικά Συμβούλια έτσι και από προσωπικό ενδιαφέρον για τον τόπο μου, πέρα από τη δουλειά μου. Σκέφτηκα λοιπόν εκείνη την ώρα που άκουγα και τις διαμαρτυρίες σας ότι θα μπορούσε να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι εκεί οι αντιδήμαρχοι και να ενημερώσουν για την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Τι χρειάζεται να γίνει και τι δεν έχει γίνει και τι έχει.
0: Εμείς ποτέ δεν τους πήραμε το λόγο ή δεν τους επιτρέψαμε να κάνουν μια τέτοια ενημέρωση. Όμως συστηματικά το κάνουν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που γίνεται κάθε δύο.
1: Για να μην μιλάτε, να μην ακούγεται η φωνή
0: ακριβώς,
1: σας.
0: Να πάμε αργά, ξέρουν.
1: Εντάξει,
0: και ψυχολογούν ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Ποιος θα κάθεται τώρα να βλέπει μια συνεδρία.
1: Έχει άποψη όμως ο κόσμος, κύριε Μουζάκη, να ξέρετε. Και όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφουμε τα ζει στην καθημερινότητά του και μας σταματάει στο δρόμο και μας ενημερώνει, θέλω να σας πω. Όσο δηλαδή και αν προσπαθεί κάποιος να κουκουλώσει πράγματα, όχι, δεν γίνεται. Και πολύ περισσότερο σε μια μικρή κοινωνία που και όχι μόνο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά ξέρουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Ζάκυνθο. Τα προσπαθήσουν, δεν προσπαθήσουν, τα ξέρουμε όλοι και ζητάμε λύσεις.
0: Εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο θέμα, προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις ό,τι αφορά και το Δήμο. Όπως εάν και εφόσον χρειάζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, έγκριση της τοπικής κοινότητας. Και αν υπήρχε για τη συγκεκριμένη επαναχάραξη του γυαλού που έγινε, αν χρειαζόταν, γιατί είναι θέμα διάβρωσης ακτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εάν δεν υπήρχε, μας είπαν ότι δεν χρειαζόταν. Εάν υπήρξε.
1: Να σας πω ότι χρειάζεται γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής μελέτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Χρειάζεται, εάν μας έχουν κάνει αίτηση για να γνωμοδοτήσει ο Δήμος για περιβαλλοντικούς όρους για τη συγκεκριμένη.
1: Δεν χρειάζεται, σας το λέω και εγώ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να το συζητήσει και να το εγκρίνει αυτό.
0: Όχι, δεν καταλάβατε. Το Περιφερειακό, αλλά πολλές φορές το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως το προηγούμενο Δημοτική Επιτροπή, ήρθε γνωμοδότηση του Δήμου. Για ένα άλλο ξενοδοχείο 410 κλινών, γνωμοδότηση του Δήμου για περιβαλλοντικούς όρους.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή όμως, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Στη Δημοτική Επιτροπή, ναι, που τυχαίνει να είμαι μέλος. Γι' αυτό και το ρώτησα.
1: Ναι. Καλά κάνατε και πόσο πιο πολλές ερωτήσεις, τόσο πιο κοντά στο θέμα είμαστε. Ναι.
0: Εάν και εφόσον η παραλία μείνει ελεύθερη.
1: Για τον κόσμο, ναι.
0: Στον κόσμο και θα είναι προσιτή και ελεύθερη όπως ήταν μέχρι τώρα. Εάν ο Δήμος σε αυτή την επιτροπή που υπάρχει συμμετέχει και με ποια ιδιότητα, δηλαδή αν έχει μέλος της και αν είναι, ξέρω εγώ, διευθυντής μιας υπηρεσίας, προϊστάμενος, ας πούμε, με ποια δηλαδή ιδιότητα συμμετέχει και αν συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή, αυτές ήταν και την ενέργεια και την ξενοδοχειακή μονάδα που φτιάχτηκε ο Δήμος οφειλείται, ζημιώνεται και ποια θέση έχει. Αν δεν έχει καμία, να μου λέγανε δεν υπάρχει καμία θέση. Μα δεν έχουμε θέση.
1: Μια επιχείρηση που τα φτιάχνετε, υποτίθεται ότι όλοι ωφελούνται. Ναι.
0: Σε πολλές από αυτές που σας λέω δεν πήραμε απάντηση, όπως δεν πήραμε απάντηση και στην τελευταία ερώτηση που έκανα. Το δικαίωμα που έχει ο Δήμος, όπως του δίνει το δικαίωμα του 2001. Με κάποιες τροποποιήσεις που γίνανε, με περαιτέρω αποφάσεις, να απαλωτριώσει την περιοχή που είναι μεταξύ Αγιαλού και Παραλία.
1: Τα 15 μέτρα αυτά,
0: Μέσα σε 2 χρόνια από την απόφαση γνωστοποίησης στην εφημερίδα της κυβέρνησης της οριοθέτησης του Αγιαλού. Ναι. Αυτή ήταν η ερώτηση που ξεσηκώσει κάποιες έλεγες. Προφανώς το λόγο τον πήραν πρώτα ο κύριος Γκλαβάς και με ρώτησε εμένα. Εγώ ρωτάω και ρώταγε εμένα εάν θα είναι κάτι το οποίο ισχύει, υπάρχει, πολλοί κόσμος μπορεί να
1: και για τις απαλλοτριώσεις από ό,τι είδα εγώ το άκουσα το ερώτημα με προσοχή.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, είναι πολλά σημεία στη Ζάκυνθο, στην ακτογραμμή, που έχουν συμπολίτες μας ιδιοκτησίες,
0: ναι.
1: Μικροί συμπολίτες μας, φτωχοί συμπολίτες μας, έτσι, και το λέω γιατί έχουν χάσει κομμάτια από την περιουσία και τη γη τους. Εγώ έγραψα και συγκεκριμένα παραδείγματα στην εφημερίδα. Ξέρω μια περιοχή τέτοια στον Αλικανά, που την έχει ένας συμπολίτης μας, μια παλαιστής.
0: Υπάρχει που λέει ότι αυτή ακριβώς την περιοχή, η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα δεν δικαιούται να την ακουμπήσει μέσα σε 2 χρόνια είτε στο παραμικρό.
1: Δηλαδή τι
0: δεν
1: να
0: δικαιούται
1: την
0: να κάνει το οτιδήποτε.
1: Τι στην παραλία εννοείται ότι δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να κάνει.
0: Αυτή τη ζώνη, ναι, μεταξύ γυαλού και παραλία.
1: Και γενικά ξέρουμε ότι οι γυαλοί από το Σύνταγμα και οι παραλίες προστατεύονται, ανήκουν στο δημόσιο, δηλαδή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα εκεί πάνω. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει, να ξέρετε, και το ηθικό κομμάτι, γιατί εγώ που παρακολουθούσα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την πλειοψηφία, υπήρχε έτσι μια, τι κατάλαβα εγώ να σας πω, φούρια μεγάλη να αποδείξουμε ότι όλα είναι νόμιμα. Εντάξει βρε αδερφέ, και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα με κανένα ζακυνθινό επιχειρηματία, εγώ θέλω να πω. Όμως κάποια θέματα σε σχέση με το περιβάλλον του τόπου μας νομίζω ότι πρέπει να τα προστατέψουμε για να μπορέσουμε να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Όσοι έχετε παιδιά, εγώ δεν έχω. Λοιπόν, και το λέω γιατί αυτό πρέπει να το σκεφτούν πρώτα οι ίδιοι, τι παραδίδουμε οι ζακυνθινοί στην επόμενη γενιά. Δεν είναι δυνατόν να πρέπει να παραδώσουμε μια Ζάκυνθο η οποία θα έχει καταστραφεί και θα έχει στηφτεί σαν λεμονόκουπα από τον τουρισμό,
0: δυστυχώς,
1: και οι επόμενες γενιές να μην μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, πάμε δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, που λένε.
1: Και αυτό το λέω, ξέρετε, βγήκε τώρα το θέμα με το χωροταξικό του τουρισμού. Δίνει τη Ζάκυνθο υπερκορεσμένη.
0: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Είναι συνδεδεμένο, είναι υπερκορεσμένη σε ορισμένες περιοχές. Πρέπει εκεί να μπει ένα φρένο. Δηλαδή η Ζάκυνθο θα είναι τελικά ένα απέραντο μπετόν. Εγώ αυτό δεν το λέω μόνο για το συγκεκριμένο επιχειρηματία, το λέω και για όλους τους μεγάλους ξενοδόχους στη Ζάκυνθο. Γιατί υπάρχει αυτή η τακτική, με χρηματοδοτεί η εταιρεία, φτιάχνουν καινούργια μονάδα και τέλος πάντων τέτοιες λογικές. Αυτό το νησί πού θα πάει πια, θα γίνει ένα απέραντο μπετόν. Έτσι, και μετά δεν θα υπάρχει πράσινο, γιατί η Ζάκυνθο είναι γνωστή για τη φυσική της ομορφιά και για το περιβάλλον της, επειδή οι σεισμοί έχουν καταστρέψει ό,τι αρχαίο μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το περιβάλλον, αντί να το προσέχουμε ως κόριο οφθαλμού, όχι να το τσιμεντώσουμε. Αυτό σαν μια γενική τοποθέτηση το λέω και για όλους τους επιχειρηματίες του νησιού μας. Προφανώς όλοι οι επιχειρήσεις έχουμε, μεγαλύτερες, μικρότερες, όλοι ζούμε από τον τουρισμό έμεσα ή άμεσα, αλλά ας προστατεύσουμε και κάτι για να μείνει κάτι και στους επόμενους.
0: Μακάρι κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια να μην μας γυρίσει μπούμεραν, έτσι όπως βαδίζουμε.
1: Ναι. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι δεν θα βρείτε άκρη ούτε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι μου στέλνουν στο email ανακοινώσεις, μου στέλνουν νόμους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, φίλοι, γνωστοί και ούτω καθεξής. Υπάρχει αυτό το θέμα της πολυνομίας στην Ελλάδα. Υπάρχει ότι βγαίνει ένας νόμος, μετά βγαίνει ένας άλλος, καλύπτει τον προηγούμενο, απρόκειται δικηγόρο, όπως βρίσκουν άκρη. Και με αυτούς τους τρόπους, ειλικρινά, ναι, δεν βρίσκουμε άκρη. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε μια Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή, πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον πρώτο πολίτη, από τον τελευταίο δημότη μέχρι τον πρώτο δημότη. Από τον πρωθυπουργό, τον δήμαρχο, μέχρι εμάς ή δεν ξέρω ποιον άλλον.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, θέλω δύο κουβέντες, να πούμε δύο κουβέντες. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι μετά την τοποθέτηση που κάνατε εσείς στο Δομημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, βλέπω τους συμπολίτες μας και είναι λίγο πιο χαλαροί, τοποθετούνται, κάνουν σχόλια, μου στέλνουν επιστολές. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αναθαρίσει, ας πούμε, και λέει ο καθένας τη γνώμη του. Χρειάζεται η γνώμη μας να κατατίθεται με προσοχή όμως.
0: Γι' αυτό ακριβώς και εγώ, και Αγγελική μου, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος ειδικός. Κάποιος από τις τεχνικές υπηρεσίες στην πολεοδομία να εξηγήσει ακριβώς, αυτή ήταν εμένα η πρώτη μου ερώτηση, να μας εξηγήσει, ναι, ακριβώς το τι γίνεται, να δώσει τα φώτα, ακριβώς τι γίνει, έτσι ώστε να μάθει και ο κόσμος, να εξηγηθεί και στον κόσμο και στο κομμάτι του Δήμου όσο τον αφορά το τι έχει γίνει, έτσι ώστε να καταλάβει και ο κόσμος τι έχει γίνει, τη σειρά των πραγμάτων, ναι, και τι υπάρχει. Έτσι ώστε να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε και κάποιες πιο τεχνικές ερωτήσεις που προφανώς δεν υπήρχαν ειδικοί να μας απαντήσουν. Ναι. Κάποια στιγμή μίλαγα και με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Πέτα που ήταν υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών και της πολεοδομίας, και με τους δύο μαζί.
1: Πάντως εγώ να σας πω ότι μίλησα επί προσωπικού, όχι δημόσια, με πολεοδομία και μας είπαν ότι όλα είναι νόμιμα. Εντάξει, να υπάρχει, εγώ το μόνο που θέλω να πω, ένα σεβασμό στο περιβάλλον του τόπου μας. Έτσι, και να υπάρχει και αυτό που έβγαλε η κυβέρνηση για το χωροταξικό, που θεωρεί κορεσμένες και υπερκορεσμένες περιοχές, το Λαγανά, το Τσιλιβί, εκεί όλο αυτό Αρκαδίων το κομμάτι και ένα κομμάτι της πόλης, αυτό πρέπει να το δούμε και να μας χτυπήσει καμπανάκι. Αυτό, να μην κάνουμε τη Ζάκυνθο ένα απέραντο τσιμέντο, που δεν θα έχει πουθενά λουλούδια, πράσινο, χώρους άθλησης και γενικά. Πρόσβαση στις παραλίες, να υπάρχει μια μουδιά που να μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει μια πετσέτα να ξαπλώσει και να μην έχει θάλασσα, λίμματα μέσα, σκουπίδια ή ακτή. Όλα αυτά θα προσέξουμε για μας, για το αύριο, για το αύριο της νέας γενιάς και προφανώς και για την τσέπη μας. Γιατί και οι τουρίστες δεν θέλουν να ζήσουν και να έρθουν να κάνουν διακοπές σε μια περιοχή που θα είναι παντού λίμματα, που θα είναι ποντίκια, που θα είναι σκουπίδια. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Δυστυχώς πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες απόψεις που έχουμε και κάποιες προτεραιότητες.
1: Θα πούμε δύο λόγια και για τα ποντίκια τώρα, ξέρετε, γιατί υπόθηκε και από τους συναδέλφους σας αυτό το πολύ ωραίο ότι βγαίνουν με τις καραμπίνες στα χωριά να σκοτώσουν τους αρουραίους. Και απλά μου θυμήσατε μέναν εποχές εκεί το 70 περίπου στη Ζάκυνθο που δεν υπήρχε ακόμα τουριστική ανάπτυξη. Είχε όμως αρουραίους στα χωριά. Και βγαίνανε τότε, θυμάμαι, στα χωράφια και τρώγανε τα σταφύλια, τρώγανε τα σίκα, τρώγανε τα καλαμπόκια. Τέλος πάντων, τα στάρια, ό,τι υπήρχε σε παραγωγή. Και θυμάμαι που βγαίνανε οι αγρότες με τις καραμπίνες και χτυπάγανε. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω σε εκείνες τις εποχές, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πια μειοκτονία.
0: Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε φτάσει εκείνες τις εποχές. Πραγματικά η κατάσταση έχει γίνει πολύ απελπιστική. Βέβαια, είχαμε φέτος και όντως οι βροχοπτήσεις ήταν πολύ περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά τώρα τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όλα στηρίζονται στον προγραμματισμό που κάνεις. Δεν διανοείται τώρα να κάνουμε μειοκτονίες όταν δεν πρέπει ή να μην κάνουμε καθόλου. Πραγματικά είναι ένα σοβαρό ζήτημα και τα μηνύματα που έχω λάβει είναι πάρα πολύ, πολύ δυσίωνα. Μιλάνε για πράγματα τρελά για το νησί μας. Μακάρι να μην
1: πολλαπλασιάζονται. Να ξέρετε ότι τα ποντίκια πολλαπλασιά το ξέρετε. Με τρελούς ρυθμούς.
0: Τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι. Εδώ, δείτε, ας πούμε, στο ποτάμι, δηλαδή τώρα, να κάνετε μια βότα έτσι λίγο βράδυ στο ποτάμι. Πού είσαστε κι εσείς εκεί?
1: Εγώ, ξέρετε, φεύγω από τη δουλειά μετά τις 3 τη νύχτα. Τα βλέπω τα ποντίκια νύχτα και μέρα να γυρίζουν εδώ.
0: Πράγματα πρωτόγωνα, πραγματικά πρωτόγωνα. Δηλαδή, κάνουν παρέλαση.
1: Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν εκείνο το καράβι που εκεί στα Κανάρια νησιά που κολλήσανε εκεί και πεθάνανε με τα ποντίκια. Έτσι εγκλωβισμένοι είμαστε κι εμείς. Αστείο είναι και γελάμε. Και εντωμεταξύ, τι μας δόθηκε και η δυνατότητα τώρα, κύριε Μουζάκη, να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια, το χανταϊό. Γιατί τώρα εμείς ξέραμε τη λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Υπάρχουν και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται, οι επικίνδυνες, όπως αυτό το βακτήριο του χανταϊού που μεταδίδεται. Και μάλιστα αυτό δεν έχει και φάρμακο να γλιτώσεις, άμα κολλήσεις, από ό,τι διαβάσαμε. Λοιπόν, είναι επικίνδυνα τα τροκτικά γιατί μεταφέρουν ασθένειες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω δει ακόμα. Εδώ στο ποτάμι δεν έχει έρθει κανείς να κάνει μειοκτονία, να ξέρετε. Ό,τι κάνει ο καθένας μόνος του στο σπίτι του.
0: Δυστυχώς εδώ είμαστε κατόπιν των αποτελεσμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν θύματα, θα πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις, έτσι ώστε να δραστηριοποιόμαστε και να ταρακουνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς αυτό είναι, αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει πρόληψη.
1: Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε οι
0: ξέρουμε
1: πολίτες.
0: Ξέρουμε την κατάσταση, ξέρουμε τι. Πώς γίνεται, ξέρουμε τι του γίνεται κάθε χρονιά. Πρέπει ένα χρόνο πριν να προγραμματίζουμε για τον επόμενο.
1: Κοιτάξτε, είπανε και στο Περιφερειακό ότι πρέπει να κάνουμε μειοκτονία διοκτονία.
0: Χρειάζεται συνεργασία το φορέο.
1: Ναι, και διαρκείας
0: και δήμος
1: μειοκτονία.
0: Και περιφέρεια και όχι μόνο να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε δεν είναι δικό μου ετούτο ή του αλουνού.
1: Ναι.
0: Όλων είναι, όλοι περνάμε από τα ίδια σημεία.
1: Και όλοι μπορεί και να αρρωστήσουμε.
0: Θα ωφεληθούμε ή και όλοι θα νοσήσουμε. Αυτά σημεία
1: μπορεί να αρρωστήσουμε να πεθάνουμε. Δηλαδή, μετά θα κοιτάμε ποιος έπρεπε να δώσει τα λεφτά, ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για ένα σοβαρό κράτος. Λοιπόν, αυτό με το καράβι, ξέρετε, αυτές τις μέρες που ασχολούμαι με το θέμα της λεπτοσπύρωσης από τότε που πέθανε ο συμπολίτης μας, ερευνώ και εγώ, ξέρετε, σε κυκλοπαίδειες ηλεκτρονικές, παντού να μάθω. Λοιπόν, την πληροφορία αυτή για το καράβι τη διάβασα κι εγώ μια νύχτα και θεώρησα, και διάβασα και δηλώσεις των ανθρώπων που ήταν μέσα εκεί, που μέσω του διαδικτύου, ξέρετε, και κατάλαβα τον τρόμο τους. Αυτό θέλω να
0: σίγουρα
1: σας πω.
0: Σίγουρα αυτή,
1: λοιπόν, η Ζάκυνθος στην ίδια κατάσταση είναι. Και να σκεφτούμε
0: είναι
1: ότι...
0: Είναι σε ένα καράβι, ένα
1: καράβι είμαστε,
0: μικρό,
1: λοιπόν,
0: χώρο,
1: και εμείς
0: κλειστό.
1: Ποντίκια.
0: Έχουν προσληφθεί 2-3 άτομα, 4, δεν ξέρω πόσα είναι, γιατί κάθε μήνα είναι παραπάνω.
1: Έχουμε 3 νεκρούς.
0: Κάποια στιγμή
1: και...
0: είπαν ότι δεν είναι κολλητικό, αλλά...
1: Είναι, εγώ θέλω να σας πω ότι είναι, που διάβασα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δηλώσεις γιατρών παγκόσμια επώνυμων, τέλος πάντων, επιστημόνων, επιδημιολόγων, ότι και με τον αέρα μεταδίδεται αυτό. Δεν μεταδίδεται μόνο, δηλαδή πρέπει κάποιος να έρθει σε επαφή με αρρωστημένο τροκτικό, με τα ούρα ή με το σάλιο του, μεταδίδεται και με τον αέρα, διότι ο αέρας μπορεί να έχει σταγονίδια, να τα εισπνεύσουμε, οτιδήποτε.
0: Αυτές είναι οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που λέμε.
1: Και να το έχουμε αυτό κατά νου εμείς εδώ στη Ζάκυνθο και να γίνουμε όσο γίνεται πιο καθαροί, γιατί κύριε Μουζάκη, ο πάρα πολύς τουρισμός σημαίνει πολλά σκουπίδια, πολλά λίμματα, αδυνατούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, γιατί είμαστε και μικρό νησί, έτσι, δεν είμαστε η Κέρκυρα ή η Κρήτη. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στη δική μας την υγεία εδώ και των συμπολιτών μας. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και εγώ να σας πω, από τον ΕΟΔΗ που ήρθε στη Ζάκυνθο, ειλικρινά περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους και μια ενημέρωση να κάνανε στους δημοσιογράφους και λίγο να το προσεγγίζαμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν είναι έρχομαι για να το κάνω σαν αγκαρία και να φύγω. Χρειάζεται όταν είσαι σε ένα πόστο υπεύθυνος να είσαι πραγματικά υπεύθυνος. Και θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να σηκωθούν να φύγουν από την πόλη.
0: Δεν σας ακούω, σας ακούω μακριά.
1: Ναι, οι κάτοικοι της πόλης, λέω, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πρέπει να σηκωθούν να φύγουν από την πόλη. Το κυκλοφοριακό
0: κοιτάξτε,
1: έχει φτάσει,
0: έτσι και αλλιώς, με το κυκλοφοριακό
1: ναι, και ρυθμίσεις
0: που έχουν γίνει, ναι. σίγουρα δεν θα χρειαστεί είτε κάποια επιδημία να υπάρξει είτε τίποτα. Έτσι και αλλιώς θα σηκωθούν να φύγουν, γιατί πραγματικά δεν μπορούν να ζήσουν στα ίδια τα σπίτια.
1: Είναι ανέφικτο να μείνουμε στα σπίτια μας πια.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι το οποίο δεν θα το έχουν ζήσει ποτέ στη ζωή τους. Θυμηθείτε τι σας λέω.
1: Θέλω να σας πω και κάτι άλλο.
0: Εδώ,
1: έχω την αίσθηση.
0: Δεν θα δοθούν πάσο, ας πούμε, στους πολίτες.
1: Δεν θα δοθούν, ρώτησα εγώ τον κύριο Δήμαρχο και μου είπε όχι.
0: Δεν θα δοθούν, μπράβο, κάρτες στα μέσα τους. Πολίτες που οι άνθρωποι γίνανε πεζόδρομοι και δεν θα έχουν πού να βάλουν.
1: Θα πάρουμε τις καραμπίνες για μια θέση πάρκινγκ μετά.
0: Και ναι. Θα τα δώσουν μετά το καλοκαίρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό δεν το είπα τυχαία, ότι θα φύγουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους, διότι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πλάνο άτυπο του Δήμου να γίνει πόλη αμιγώς τουριστική. Εντάξει, δεν είπαμε να βγάλουμε όλοι λεφτά, να έχουμε επιχειρήσεις, αλλά με μια τάξη, με ένα μέτρο, με ένα πλάνο. Όχι αυτό το
0: σχήμα. Μα δεν θα υπάρχει κόσμος να έρχεται να μπαίνει μέσα. Δεν θα μπορεί να μπαίνει. Όταν καταληφθεί αυτές οι περιορισμένες θέσεις που υπάρχουν από τους ίδιους, τους επαγγελματίες, τους κατοίκους και τα, δεν θα υπάρχει για τους ξένους χώρος.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι έχει γεμίσει η πόλη με πολλά μικρά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ατελείωτα στον αριθμό. Σκέφτηκα ένα μεσημέρι να κάνω βόλτα τους δρόμους και να αρχίσω να μετράω, διότι αυτοί που κάνανε τη μελέτη δεν μετρήσανε σωστά. Και είπαν άλλα νούμερα, διότι δεν είναι 400 τα αυτοκίνητα που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, κύριε Μουζάκη. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Η μελέτη, κυρία Αγγελική μου, είναι. Συγγνώμη που σε λέω και με το όνομά σου, αλλά
1: συνήθως, κύριε Μουζάκη, όσοι με αγαπάνε με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Όσοι με χωνεύουν με φωνάζουν, κύριε Ξενόπουλο.
0: Εντάξει. η μελέτη αυτή, το έχουμε πει, είναι πολλών ετών. Θα έπρεπε να υπήρχε μία αναπροσαρμογή. Η Ζάκυνθος έχει αλλάξει άρδη. Από τριετία, τετραετία σε τετραετία αλλάζει άρδη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ίδια η Ζάκυνθος που υπήρχε. Μπορεί να είναι ίδια σε ρημοτομικό σχέδιο, αλλά σε κατοίκηση, σε αύξηση αυτοκινήτων, πιο ταχύ και,
1: πατίνια, και μηχανάκια,
0: σε κυκλοφορία, δεν είναι η μέρα με τη νύχτα. Άρα θα πρέπει να υπήρχε μια άλλη πιο ανανεωμένη και πιο σύγχρονη μελέτη, η οποία... Το έχουμε ξαναπεί, το λέμε και θα το λέμε πάντα, θα βασίζεται πρώτα στα πάρκινγκ τα οποία, γιατί είναι και προϋπόθεση στα πάρκινγκ τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί έτσι να λειτουργήσει όλο το σύστημα. Και τα πάρκινγκ είπαμε ότι πρέπει να είναι στο ιστό της πόλης. Λοιπόν, όταν δεν θα υπάρχουν αυτά, όσο και να θέλουν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι εδώ και να μας λένε ότι είναι τα πάρκινγκ εκεί που είναι, και χωρίς να είναι και σίγουροι αν κρατηθούν αυτά τα πάρκινγκ, αν είναι στο Τζάμπο ή να είναι στο παλιό νοσοκομείο, όπως ξέρετε, μπορεί αύριο την επόμενη χρονιά να το πάρει όπως το δώσανε στην περιφέρεια να το πάρει και να το φτιάξει, άρα δεν θα υπάρχει και αυτό. Πρέπει να φτιαχτεί ακριβώς για χώρους στάθμευσης. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Προσπάθησαν να κάνουν πεζοδρόμους, να κάνουν ό,τι ήταν, να κάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα κάνουμε χήμα χωρίς σχεδιασμό.
0: Να ξεκινήσει από το Α.
1: Θα κάνουμε όλα χήμα χωρίς ένα σχέδιο, χωρίς να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Εγώ δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν όλα ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε.
0: Όλα αυτά θα ήταν σωστά και αν υπήρχε προγραμματισμός. Εάν δεν ξεκινήσει από το Α και το Α δεν υπάρχει, ό,τι και να κάνεις
4: πάντα θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για το διάλογο που κάναμε και θέλω να κάνω έναν επίλογο και να πω ότι πρέπει εμπράκτος όλοι να αγαπήσουμε τη Ζάκυνθο και όχι στα λόγια. Και αυτό αφορά όλους μας. Από μένα πρώτη που το σχολιάζω μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο και τους 40.000 Ζακυνθινούς που μένουν εδώ.
4: Να είστε καλά. Πραγματικά δεν αγαπήσουμε εμείς πολύ τον τόπο μας.
1: Εμπράκτος, όχι μόνο το λέμε. Να το κάνουμε πράξη. Όχι μόνο να το λέμε, να το δείξουμε με τα έργα μας. Γιατί στα λόγια είμαστε πλούσιοι όλοι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο, να σας ευχηθώ. Όλα τα καλά.
4: Έγινε
1: τις καλημέρες μας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργης Μουζάκης ήταν αυτός που έθεσε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έθεσε και το θέμα αυτό με την τουριστική ανάπτυξη με αφορμή την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας στο Τραγάκι εκεί κοντά στη θάλασσα. Και βέβαια είναι ευκαιρία αυτό να ανοίξει ένας γενικότερος κύκλος σε όλο το νησί για αυτή την ανάπτυξη, η οποία είναι χήμα στο κύμα στην κυριολεξία. Και οι επισημάνσεις από εμάς κάθε μέρα γίνονται. Νομίζουμε ότι εσείς που μας ακούτε καθημερινά ξέρετε γιατί τις κάνουμε. Θέλουμε μια Ζάκυνθο αξιοπρεπή, ευπρεπή, που να παραδοθεί με τους ίδιους όρους στις επόμενες γενιές.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου. Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι. Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή. Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Λοιπόν, είναι μία η ώρα και να σας πούμε πριν σας αποχαιρετήσουμε ότι κάθε μέρα είναι μαζί μας η Pepco. Είναι το κατάστημα που άνοιξε από τα τέλη του Μάρτη εδώ στη Ζάκυνθο, στην οδό Ζακύνθου Βολιμών, στο ύψος του Γαϊτανίου. Είναι εκεί λίγο πριν το δρόμο που στρίβει για το νοσοκομείο, έτσι για να ξέρετε. Πρόκειται για πολυκατάστημα με 54 σε όλη την Ελλάδα υποκαταστήματα. Η Pepco έχει ήδη ένδυσης, έχει ήδη σπιτιού, ήδη θαλάσσης σε χαμηλές τιμές. Μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και αναλόγως να πράξετε μετά με τις αγορές σας, ανάλογα τι λέει και το πορτοφόλι σας, έτσι, και τι λεφτά έχει μέσα. Λοιπόν, η Pepco είναι μαζί μας καθημερινά στην εκπομπή μας και σας ενημερώνουμε και για όλα αυτά και τις προσφορές και ό,τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, μαζί σας κάθε μέρα η εφημερίδα Ερμής. Σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 8, έφτασε 8 ο Μάιος, είναι και βροχερός σήμερα και ισχύει και η παροιμία, ξέρετε, στη χώρα των τρελών το Μάη μήνα βρέχει. Δεν ξέρουμε γιατί ο Μάιος μας έρχεται με βροχές και οι βροχές αυτές κάνουν πάρα πολύ κακό στην παραγωγή, να ξέρετε, και το λέμε γιατί ένα από τα θέματα σήμερα στην εφημερίδα Ερμής έχει να κάνει με τους αγρότες. Ο Μάιος μήνας που δένουν τα άνθη φυτών και καρποφόρων, όταν βρέχει δημιουργεί προβλήματα και καταστρέφει την παραγωγή. Αυτό να το γνωρίζετε όλοι, γιατί έχουμε και τη συνθήκη Mercosur τώρα που μας έκατσε στο κεφάλι εγκαίρως. Φρόντισε η Γερμανία να τα εφαρμόσει όλα αυτά ακόμα πριν περάσει η σχετική απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο. Και ήδη έχουμε θέματα με εισαγωγές νοθευμένων και μολυσμένων τροφίμων από τη Λατινική Αμερική. Ούτε δεν μπορεί να το κάνουν και οι Έλληνες να δώσουν νοθευμένα τρόφιμα, αλλά τέλος πάντων να μην τρώμε και τα ξένα νοθευμένα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον Ερμή, να δούμε τα θέματα που έχει σήμερα. Έντονες αντιδράσεις από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Διαμαρτυρίες των σωματείων και των φορέων για έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης. Ο λόγος για το χωροταξικό του τουρισμού. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ΣΕΤ και ενοικιαζόμενα ΣΕΤ και όλοι αυτοί οι φορείς του τουρισμού ζητούν ουσιαστική διαβούλευση και ενδεχομένως και αυτός ήταν ένας λόγος που αντί να γίνει χτες η παρουσίαση του χωροταξικού του τουρισμού, μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα. Βέβαια, επικαλέστηκαν διάφορα άλλα πράγματα, υπουργός τουρισμού και περιβάλλοντος, ο υπουργός. Αλλά εμείς έχουμε μια υπόνοια, επειδή υπήρξαν έντονες καταγγελίες και διαμαρτυρίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους ξενοδόχους, από τα ενοικιαζόμενα, από το ΣΕΤ και αλλού, που είπαν ότι δεν έχουμε το τελικό κείμενο της διαβούλευσης στα χέρια μας και άρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα από τα θέματα της εφημερίδας Ερμής σήμερα. Πάμε να δούμε άλλα θέματα. 9 κόμματα στην πόρτα της Βουλής. Στις επόμενες εκλογές μπροστά η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα κλπ. Υπάρχει τώρα το θέμα το αγροτικό για το οποίο θα σας πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Η αγωνία του αγροτικού κόσμου συνεχώς μεγαλώνει. Σιγεία Συρμάτου από την ΑΔΕ για το ΟΣΔΕ 2026 και για τις επιδοτήσεις. Ασυμβατότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και των πλατφορμών ανάμεσα στην ΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε τι θα κάνουν οι αγρότες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν οι αγρότες επιδοτήσεις. Όλοι οι μικροί είναι, τους έχουν για καθάριση. Και ως εκ τούτου γι' αυτό δεν μιλάει και κανένας. Περιμέναμε από κάποια υπουργεία που εμπλέκονται στα θέματα να δώσουν μια απάντηση. Το ΟΣΔΕ έπρεπε να έχει τελειώσει από τον Απρίλιο. Είμαστε στο Μάιο και ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί. Λοιπόν, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα από την εφημερίδα Ερμή σήμερα. Επικοινωνήσαμε με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Κανείς δεν ξέρει τίποτα, καμία ανακοίνωση δεν έχει έρθει και παρακαλούμε πολύ και τους βουλευτές που είναι από αγροτικές περιοχές να θέσουν το θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Να σας πούμε ότι υπάρχει αυτή η ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Κόμμα της Ελληνικής Λύσης και την βουλευτή της περιφέρειας, της εκλογικής περιφέρειας του Πειραιά, την κυρία Σιμακοπούλου. Θέτει θέμα στους υπουργούς περιβάλλοντος και εσωτερικών. Ζητά χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί η αποχέτευση της Ζακύνθου, εκεί που πρέπει, η πόλη, όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Καταλάβατε, οι ξένοι ζητάνε για μας. Για να ζητήσουμε και εμείς τίποτα. Ζητά λοιπόν να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης με τα αποχετευτικά δίκτυα, με σωστή λειτουργία του βιολογικού και ακόμα θέτει ερωτήματα αν όλα αυτά συνδέονται και με την παρουσία των τροκτικών στο νησί. Έχουμε μια τελευταία παρέμβαση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ για τη γραμμή Αιγιαλού στο Τραγάκι, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: η προστασία του Αιγιαλού προηγείται κάθε ιδιωτικής οικονομικής εκμετάλλευσης. Και θέλουμε και να σας πούμε ότι πήραμε και πολλές επιστολές το τελευταίο διάστημα από συμπολίτες μας, επώνυμες και μη, και το λέμε γιατί καλό είναι κάποια πράγματα να τα λαμβάνουμε υπόψεις μας σαν κοινωνικό αντίκρισμα, σαν κοινωνικό αντίκτυπο, και να κάνουμε ο καθένας μας από το μετερίζι του αυτά που πρέπει σε μια οργανωμένη κοινωνία που θέλουμε να πιστεύουμε πως ζούμε και όχι σε μια κοινωνία ζούγκλα. Εντάξει, δεν είναι παράρτημα της μαφίας της Ζάκυνθος επιτέλους. Λοιπόν, θερινό σχολείο για φυσική και τεχνητή νοημοσύνη στις Βολήμες. Θα κλείσουμε με αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, για τα παιδιάκια του κόσμου, για τα παιδιά μας. Θα λειτουργήσει θερινό σχολείο με θέματα τη φυσική επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα λειτουργήσει στο σχολείο των Βολήμων το καλοκαίρι και καλό είναι τα παιδιά να, όσα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα και αφού εμείς όλο το Σαββατοκυριακό γυρίζουμε δεξιά και αριστερά για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και γιατί πάμε στραβά. Διότι η παροιμία λέει στραβός είναι ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε. Και επειδή οι γυαλοί είναι καλά στη Ζάκυνθο, είναι στα ίσια τους, μάλλον εμείς αρμενίζουμε στραβά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Τελικά όμως εδώ κάποιοι φίλοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια. Ζαν Κινθινιέ, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και θα ταξιδέψουν. Και θα πάνε στον πύργο.
1: Σε ένα τέλειωτο σκοτάδι, κουραστικά να κροβατώ.
0: Αυτό λέει η δική μου έτσι πληροφόρηση. Η οποία βέβαια. Οι οποίοι φίλοι της ομάδας στη Ζακίνθο θα είναι ανάμεσα σε φίλους του πύργου. Τι πιο όμορφο θα ήταν η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας να ανοίξει μια θύρα, να βάλει εκεί πέρα 20-30 ανθρώπους, 40 μόνοι τους θα είναι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την τρίχα την κάνουν τριχιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά δεν νομίζω να είμαι λάθος.
1: Και να το νιώσεις δεν μπορεί.
0: Πανικός λέει για το μαγικό χαρτάκι. Σε 3 ώρες πουλήθηκαν πάνω από τα μισά εισιτήρια. Λέει εδώ πέρα η πληροφόρηση δική μου. Αυτά πουλήθηκαν παραπάνω από τα μισά εισιτήρια που εκδόθηκαν μέσα σε 3 ώρες. Αναμένεται το πιο γρήγορο sold out στην ιστορία της ομάδας, λέει εδώ πέρα, του πύργου. Προμηθευτείτε όσο πιο γρήγορα το εισιτήριό σας, λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει πάνω από 4.000 κόσμο το γήπεδο. Λέει εδώ, λένε κάποιοι φίλοι. Εντάξει, το γήπεδο χωράει παραπάνω κόσμο. Θα μπορούσε έτσι να ανοίξει και μια μικρή θύρα εκεί για κάποιους Ζακυνθινούς, για κάποιους Βίκινγκς. Θα πάμε να δούμε γιατί γίνεται έτσι στην Άτυπερα Όχθη, δηλαδή στην ομάδα του πύργου. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάτε για τα εισιτήρια το επόμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Παιδιά, βαστάτε. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική μπροστά μας. Δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμα τα εισιτήρια της πέμπτης αγωνιστικής. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι με τον Πύργο. Επιστρέφει η ομάδα μας και από τη Δευτέρα αρχίζει έτσι η προπόληση για το μεγάλο μας της Τετάρτης, στις 14 του μηνός, με τον Άρη Πετρούπολης. Το πιο, θα έλεγα, κομβικό, καθοριστικό, ιστορικό παιχνίδι της ομάδας μας. Εκτός κι αν η ομάδα μας μέσα στον πύργο κάνει το, πάρει το τρίποντο, και με αυτό το τρίποντο θα έχει αγκαλιάσει την Β' Εθνική Κατηγορία.

Αυτά όσον αφορά την απαγόρευση, τη μετακίνηση των οργανωμένων φίλων της ομάδας. Θα πάνε όμως αρκετοί φίλοι. Εδώ τα καλά παιδιά, οι φίλοι μου, τα αδέλφια εκεί από, από τον Αγγερικό, την ευρύτερη περιοχή. Ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Παναγιώτης δεν θα πάει. Ο Αντώνης, ο Σπύρος. Ο Χρήστος δεν ξέρω αν θα πάει. Όλοι αυτοί θα πάνε λοιπόν με το βανάκι. Θα βρουν εισιτήρια, αλλά δεν θα πάνε οργανωμένα. Θα πάνε μεμονωμένα. Ο φίλος μου ο Νικόλας, ο Παναγιώτου, ο γκουρού, θέλω να είναι έτοιμο πόλεμος. Διότι θα πρέπει να κάνουμε για τη δική μας εδώ την μετάδοση. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάτε αν θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Πιθανότατα θα είναι τηλεοπτικό, όμως ραδιοφωνικό θα είναι σίγουρα. Γιατί περιμένω τηλέφωνο από τους φίλους που θα πάνε ταξίδι. Περιμένω τηλέφωνο και από το φίλο μου τον Νίκο τον Παπαναγιώτου. Να πάρει ένα τηλέφωνο να δώσει εδώ τον, το σύνθημα. Να δούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή το απόγευμα. Με μετάδοση έτσι, για με Νίκο Γκουρού, Νίκο Παναγιώτου, όλα τα λεφτά.

Τελικά έτσι μείναμε με τη δίψα. Είχαμε έτσι διψάσει για ένα εισιτήριο να πάμε να δούμε την ομάδα μας. Αρκετοί φίλοι όμως τώρα λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση. Να δούμε, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τελευταία στιγμή. Γιατί... ένα παιχνίδι το οποίο είναι, θα έλεγα, κομβικό μέχρι το επόμενο. Και όπως λέει και η εφημερίδα Ερμής, σήμερα η Ζάκηθος ψάχνει χρυσό αποτέλεσμα στον πύργο. Και ποιο θα είναι το χρυσό αποτέλεσμα, πιστεύετε? Κατά εμέ το χρυσό αποτέλεσμα φυσικά θα είναι το τρίποντο. Η σοπαλία θα είναι το ασημένιο αποτέλεσμα. Αν τα πάμε έτσι, με όρους μεταλλίων. Και ήττα θα είναι το χάλκινο αποτέλεσμα. Με νίκη, έτσι, χρυσό αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι αν κερδίσουμε μέσα στον πύργο, τότε αυτόματα θα γίνουμε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του ενός από τα δύο εισιτήρια. Με ισοπαλία θα είμαστε και πάλι κατά 70% στην Β' Εθνική κατηγορία. Με ήττα παραμένουμε ζωντανοί, αρκεί μετά να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας και πάλι θα είμαστε στην Β' Εθνική κατηγορία. Άρα λοιπόν έχουμε χρυσό μετάλλιο, ασημένιο και χάλκινο. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εμείς πάνω απ' όλα θέλουμε το χρυσό μετάλλιο, κυρίες και κύριοι, γιατί με το χρυσό μετάλλιο είμαστε, θα πρέπει να κάνουμε πλέον σχέδια Β' Αθηνικής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Μπάμπη. Αύριο λέει θα είμαι πύργο, Δημήτρη. Θα σε γήπεδο, έτσι. Όσοι φίλοι θα πάνε στον πύργο να πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Βρε μαύρη γάτα είναι ο γκουρού, λέει. Μια μετάδοση έκανε και χάσαμε, λέει άλλος φίλος εδώ. Έχουμε κερδίσει με γκουρού, νομίζω. Όχι, χάσαμε προχθές. Ναι, προχθές με τη μετάδοση. Δεν χάσαμε στον Άρη Πετρούπολης που κάποια στιγμή λέει επίθεση για τη Ζάκηθο, επίθεση, επίθεση για τη Ζάκηθο. Το χάσαμε. Και ξαφνικά λέει αντεπίθεση του Άρη Πετρούπολης. Οχ, οχ, το φάγαμε. Ο φίλος ο Αντώνης θα πάει με τη μηχανή του στον πύργο. Ωραίο ταξίδι τώρα με τις μηχανές, έτσι. Εδώ ο πύργος κοντά. Ο φίλος Μοτάκης ο Γκλαβάς, από ό,τι μαθαίνω, θα πάει με το μοτόρι του, με τη βέσπα του. Και αν, Τάκη Γκλαβά, πας στον πύργο, σε παρακαλώ πάρε μαζί σου τον έναν και μοναδικό Κώστα Πλέσσα διαχρονικό. Πάρ' του και ένα κράνος και πηγαίνετε με τη βέσπα. Ό,τι καλύτερο. Κώστα, μην το σκέφτεσαι. Λοιπόν, η ομάδα μας θέλει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, ΠΑΣ Πύργος, για να αποκτήσει και προβάδισμα ανόδου με μοναδικό αμφίβολο τον Αναστασόπουλο, το είπα προηγουμένως, και πίστη μετά το διπλό επί του Εθνικού. Ταξιδεύει η ομάδα μας στην Ηλία χωρίς οργανωμένη μετακίνηση φιλαθλή της Ζακίδου, εκτός η Μπούζας και Κάρδαρης για τον ΠΑΣ Πύργος. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς δίνει η Ζάκηθος στον πύργο με φόντο τη Β' Εθνική κατηγορία. Με ανεβασμένη ψυχολογία οι δύο ομάδες μετά τις σημαντικές νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής. Η Ζάκηθος κέρδισε τον Εθνικό και ο πύργος τον Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκηθος ψάχνει αποτέλεσμα που μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στο όνειρο της ανόδου, κυρίες και κύριοι. Στην πιο κρίσιμη λοιπόν καμπή μπαίνει το πρωτάθλημα των play-off του δευτέρου ομίλου με την έναρξη του δευτέρου γύρου και με την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα. Η Ζάκηδος δίνει το τελευταίο από τα τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της, αντιμετωπίζοντας τον Πύργο την Κυριακή στις 4 η ώρα. Σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη της ανόδου. Η Ζακετινή ομάδα θέλει να συνεχίσει πάνω στο μονοπάτι που χάραξε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Εθνικού με αυτό το 1-0 με τον γκολ του Νίκου του Δούμα στο 74ο λεπτό. Αποτέλεσμα που την κράτησε γερά στο κόλπο της ανόδου στη Β' Εθνική κατηγορία. Με μοναδικό αφίβολο, όπως είπαμε, τον Νίκο Αναστασόπουλο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ταλαιπωρείται από ένα ελαφρύ διάστερμα. Το έχει πριστεί το δεξιπόδι κάτω χαμηλά. Οι κιανοκίτρινοι λοιπόν θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Να δούμε σήμερα αν ο Νίκος Αναστασόπουλος βγάλει όλο το πρόγραμμα κανονικά ή θα τεθεί εκτός μάχης, με δεδομένο ότι έχει και κάρτες. Δεν έχει κάρτες μόνο ο Νίκος Αναστασόπουλος, νομίζω κάρτες έχουν ο Νίκος Αναστασόπουλος, ο Ιβάν Σίλβα, ο Τσόγκας, αν δεν κάνω λάθος, και ο Μίχος. Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι ο κύριος Καφούρης, ο διαιτητής αναμέτρησης, είναι και λίγο καρτάκιας, όχι παρτάκιας, είναι καρτάκιας. Δίνει εύκολα κάρτες. Στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε παίξει στον Επίργο, που είχαμε τηθεί 1-0, είχε δείξει 11 κίτρινες κάρτες, κυρίες και κύριοι. 6 στον Πύργο, 5 στη Ζάκυνθο. Σαν τον καλά τον Αντώνη τον Πιλαρινό, το δικό μας δεν μπορεί να το φτάσει κανένας με τίποτα. Έχει το ρεκόρ των 22 καρτών. Λοιπόν, η αναμέτρηση της Κυριακής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την βαθμολογική κατάσταση που επικρατεί στον δεύτερο όμιλο. Ο Πύργος βρίσκεται στην κορυφή με 5 βαθμούς. Η Ζάκηθος ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4. Ο Άρης Πετρούπολης είναι στους 4 και αυτός, και 2 βαθμούς για τον Εθνικό Πύργος. Ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για την άνοδο, καθώς στη συνέχεια ακολουθούν 2 διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα μας απέναντι σε Άρη Πετρούπολη στην Τετάρτη και με Εθνικό Κυριακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα γνωρίζουμε αν η ομάδα μας θα είναι στη Β' Εθνική τη νέα χρονιά. Για όλα τα λάδια φορώ. Η αναμέτρηση της Κυριακής λοιπόν αποκτά μεγαλύτερη σημασία, τεράστια σημασία για όλες τις ομάδες, αλλά και για τη δική μας την ομάδα. Λοιπόν, αντίθετα, σε περίπτωση ήττας, η Ζάκηθος είναι υποχρεωμένη να κάνει το 2-2 στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, ώστε να παραμείνει σε τροχιά ανόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θεωρώ ότι η Ζάκηθος θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης και μετά να δει πως θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για το τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιώς την ερχόμενη Τετάρτη στις 17 του μηνός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, την ερχόμενη Κυριακή στις 17 του μηνός, με τον Εθνικό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στο Δημοτικό Στάδιο την τελευταία αυτή αγωνιστική. Η Ζάκηθος κάνει αυτή τη στιγμή την τρίτη επίσκεψή της στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Στην πρώτη της επίσκεψη στον πρώτο γύρο είχαμε φύγει με τη νίκη με 0-1 με γκολ του Νικόλα του Αναστασόπουλου. Ενώ στη δεύτερη, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των play-off, γνωρίσαμε την ήττα με το ίδιο σκορ, έτσι. Με το γκολ του Πατάπη. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν λοιπόν στον τέρμπι με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Πύργος προέρχεται από την νίκη με 1-0 επί του Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκηθος επικράτησε εκτός έδρας το Μοσκάτο του Εθνικού με το υπέροχο γκολ του Νικόλα του Δούμα. Και οι δύο γνωρίζουν ότι ένα τρίποντο θα τους δώσει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της ανόδου. Η Ζάκηθος αναμένεται να παίξει για την νίκη, ωστόσο η ισοπαλία δεν θα θεωρηθεί αρνητικό αποτέλεσμα,
αφού θα διατηρήσει τον ΠΑΣ σε απόσταση βολής και θα δώσει πλεονέκτημα εν ώψη της συνέχειας. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι. Χτες παρακολούθησα και το διπλό. Ήμουν στην προπόνηση. Ο Γιάννης Αποστολίδης δοκίμασε πρόσωπα αλλά και σχηματισμούς. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω τώρα εγώ να ανοίξω εδώ τα χαρτιά μου πως θα παίξει η Ζάκυνθος στο πιο κρίσιμο παιχνίδι στην ιστορία της. Η αλήθεια είναι ότι ο Βορειλαδίτης τεχνικός δοκίμασε και πρόσωπα και σχηματισμούς στα κομμάτια της τακτικής που έκανε, ενώ πιο μπροστά κάλεσε τους ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου και με έναν πίνακα τους εξήγησε πώς ακριβώς θα παίξει η ομάδα, πώς ακριβώς παίζει και ο αντίπαλος. Σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα. Αυτό που διαπίστωσα σε γενικές γραμμές, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να πάω σε προπονήσεις στη Ζακύνθο, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική ανάταση. Πάρα πολλά τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις συνεχόμενες. Και αυτό έτσι δείχνει ότι και σε αυτό το παιχνίδι η Ζάκυνθος θα μπει μέσα, όπως και στο παιχνίδι με τον Εθνικό, να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει. Πολύ τρέξιμο θα έλεγα, πάρα πολύ τρέξιμο από όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Πύργο, ο Πύργος θα παραταχθεί χωρίς δύο σημαντικές απουσίες. Ο Βασίλης Μπούζας παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στο δικέφαλο, πρόβλημα που αποκόμισε στο μάτς με τον Εθνικό. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κάρδαρης τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για την αψιμαχία του με τον Παλτόγλου στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Άρη Πετρούπολης. Να πούμε ότι η διοίκηση του ΠΑΣ κατέθεσε έφεση, ελπίζοντας σε μείωση της ποινίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο 25χρονος ακραίος μπακ χαφ δεν θα αγωνιστεί ξανά στα φετινά μπαράζ. Ακόμη και μείωση της ποινίας να καταφέρει εδώ υπερασπιστική γραμμή του Πύργου. Ο Αλέξανδρος Κάρδαρης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την ομάδα απέναντι με την ομάδα της Ζακύνθου. Είναι εκτός λοιπόν και Μπούζας και Κάρδαρης. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού του Νόντα του Κουτρουμάνου. Κουτρομάνος λέγεται. Λοιπόν, ο φίλος μου Αντώνης λέει: μια φορά πήγα Πύργο και χάσαμε, σπίτι μέσα κλειδωμένος. Όπου οι μαύρες γάτες να μην πάνε στον Πύργο, παρακαλώ. Εντάξει, και εγώ πήγα Πύργο, έτσι. Και εγώ πήγα Πύργο και χάσαμε. Τι πάνε να πει αυτό. 350 άνθρωποι είμαστε στον Πύργο. Δηλαδή, όλες μαύρες γάτες είμαστε. Εγώ είχα βέβαια και την ψυχολογική πίεση, γιατί μου λέγανε πολλοί ότι πήγε στον Πύργο και χάσαμε, μην πας στο Αίγιο και πάλι έχουμε τα ίδια. Πήγα στο Αίγιο όμως και πανηγύρισα, κυρίες και κύριοι, την είσοδό μας στα μπαράζ της τρίτης φάσης. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Χαιρετίζω εδώ τους φίλους από την Αθήνα που λένε: Δημήτρη, εμείς θα ταξιδέψουμε ό,τι και να γίνει, θα βρούμε εισιτήριο. Εισιτήριο θα βρείτε. Το θέμα είναι ότι η Ζακυνθινή έπρεπε να είναι όλοι μαζί κάπου.

Λοιπόν, το μανάκι είναι έτοιμο εκεί, παιδιά. Εκεί, παιδιά. Έτοιμο το μανάκι. Εδώ πάντως γνωρίζω, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει κόσμος που θα ταξιδέψει και με μηχανές και εισιτήριο θα πάρει και θα βρεθεί στο γήπεδο. Αρκετοί ζακιδενοί θα κάνουν αυτή τη διαδρομή, τη μικρή διαδρομή, έτσι από την Κυλλήνη, πόση ώρα είναι ο πύργος, 30 χιλιόμετρα. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Μαυραντώνης θα πάει, ο Τίοχος, εκεί τα παιδιά, η αδερφή, η αφή Σούρμπη, θα πάνε.

Εκεί ο φίλος μου ο Κώστας θα πάει. Τα λαγκαδάκια, Κώστα που είσαι. Αν με ακούει ο φίλος μου ο Νικόλας Παπαναγιώτου, να πάρει αμέσως τηλέφωνο. Νίκο Παπαναγιώτου, πάρε τηλέφωνο, να δούμε αν θα είσαι εκεί, για να κάνουμε μετάδοση ραδιοφωνική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχετε πλάκα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέρνει ένα σύνδεσμο ότι ο καμπανιακός χαλάστρας αλλάζει χέρια. Άλλο τώρα. Μετά το χώρο της μουσικής λέει και συγκεκριμένα της Τραμπ, ο Λάιτ είναι έτοιμος να κατακτήσει και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ελλάδας, όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει ο Λάιτ. Αυτό το σπουδαίο παλικάρι. Στις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί, λέει, πάντως έντονη φημολογία που θέλει τον καλλιτέχνη που είναι και ιδιοκτήτης της Capital Music να εισέρχεται στο χώρο του ποδοσφαίρου ως ειδικός, ως νέος ιδιοκτήτης του καμπανιακού χαλάστρας.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για τις φήμες που το θέλουν να εξετάζει επένδυση στον Καμπανιακό, καλώντας τους ακολούθους του να μείνουν συντονισμένοι. Ο γνωστός καλλιτέχνης προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια βαρύκουδουπη και σημαντική ανακοίνωση γύρω από το χώρο των αθλημάτων και του στοιχήματος, λέει. Άρε, τεράστια

0: το βρω λίγο, θα το βρω. Εντάξει, μισό λεπτάκι. Εντάξει, τι έτσι θα το αφήσω τώρα. Το βρήκα εδώ πέρα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε, να βρούμε τη δήλωση του καλλιτέχνη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μάλλον θα αγοράσει τον καμπανιακό και θα τον επαναφέρει, λέει, πάλι στις πάλξες. Να δούμε βέβαια, δεν ξέρω αν θα τον επαναφέρει, αν θα, το αγοράσει, αν θα αγοράσει τον καμπανιακό. Μισό λεπτάκι να το βρω, να βρω τη δήλωση του συγκεκριμένου έτσι, καλλιτέχνη. Μισό. Θα το βρούμε, θα το βρούμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι λέει εδώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, θα αγοράσει, λέει, τον καμπανιακό, πιθανότατα. Μισό, μισό, πάμε.
1: Για όλους τους φίλους των εθλημάτων, των στοιχημάτων και ούτω καθεξής, επειδή βλέπω ότι γίνεται χαμός τις τελευταίες μέρες με δημοσιεύματα και εικασίες και ανακοινώσεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο προφίλ μου και σε μια-δυο μέρες θα ακούσετε κάτι πάρα πολύ βαρύδουπο και σημαντικό, μια πολύ δυνατή νέα αρχή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα τα μάθετε πρώτοι.
0: Λοιπόν, ωραίος ο καλλιτέχνης. Έρχεται μπόμπα, λοιπόν. Αγοράζει τον καμπανιακό, κυρίες και κύριοι. Και μετά καταλαβαίνετε τι θα γίνει στο γήπεδο. Έτσι, χιλιάδες κόσμου, όλοι οι ακολουθοί του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, θα βρεθούν στο γήπεδο της Χαλάστρας εκεί να τον χειροκροτήσουν. Καμπανιακός, λοιπόν, επιστρέφει δυναμικά πιθανότατα. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ωραίος ο φίλος εδώ που το έστειλε. Να είσαι καλά, φίλε μου.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα μου βάζει ένα δίλημα. Ένα έτσι. Προφανώς θέλει να με τρολάρει λίγο. Λέει, Δημήτρη, αν σου έλεγα να αγοράσεις ένα από τα δύο παιχνίδια, δηλαδή να αγοράσεις το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ή το παιχνίδι του Πύργου με τη ΖΑΚΕ, δηλαδή να κερδίσει η ΖΑΚΕ στον Πύργο ή να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, συγγνώμη, μπαίνει τέτοιο ερώτημα αυτή τη στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπαίνει τέτοιο ερώτημα. Δηλαδή, συγγνώμη φίλε, θέλεις να με τρολάρεις τελείως? Τι να αγοράσω τώρα? Να αγοράσω το παιχνίδι του της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού, που έτσι κι αλλιώς θα έρθει άσος. Θα στο λέω από τώρα. Φυσικά αγοράζω έτσι το διπλό της Ακίνθου. Γιατί πάνω απ' όλα το είπα και στην εχθεσινή εκπομπή και στις προηγούμενες εκπομπές και όλα αυτά τα χρόνια το λέω. Πάνω απ' όλα Ζακυνθάρα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά αγοράζω μόνο τη νίκη της Ζακυνθάρας επί του Πύργου. Αυτό θα με κάνει χαρούμενο και θα με κάνει τρισευτυχισμένο. Τι να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή στο... στη ζυγαριά? Στη ζυγαριά, κυρίες και κύριοι, δεν μπαίνει αυτό. Τους βρήκα να αγαπηγίζουν στα μισά. Άκου τώρα τιμώ στυλοφίλο σου.

0: κρασιά.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι υπάρχει Ζακυνθινός, φίλος της Ζακυνθινής ομάδας, που να βάζει την ομάδα της Ζακύθου κάτω από την άλλη την ομάδα. Όχι. Δεν ξέρω, υπάρχει. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι φίλοι. Πρέπει να το πω αυτό. Τώρα το θυμάμαι. Μου έρχονται στο μυαλό ένα-ένα. Τότε που παίξαμε στην Β' Αθηνική τη δεύτερη φορά, που αντιμετωπίσαμε και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ εδώ, ήταν αρκετοί φίλοι οι οποίοι ανέβηκαν τα σκαλιά του Δημοτικού Σταδίου με κασκόλ τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ. Τι να πω.
0: Γιατί ανήκω εδώ.
1: Δικαίωμα του καθενός. Μόνο Ζάκυνθος. Για μένα φυσικά έτσι η μεγαλύτερη τέλος πάντων χαρά που μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή είναι η Ζακυνθάρα να είναι στη Β' Αθηνική κατηγορία και η ΑΕΚΑΡΑ φυσικά να πάρει το πρωτάθλημα. Και τα δύο αυτά είναι πάρα πολύ κοντά να συμβούν. Πάρα πολύ κοντά να συμβούν. Να υπάρχει ο τέλειος συγχρονισμός. Αυτή η ευθυγράμμιση που ψάχνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μην αφήσεις, σου λέω.
1: Αν συμβεί αυτό για τους και ανοκίτρινους φίλους αλλά και τους ενωσίτες, θα είναι ό,τι καλύτερο για μας δηλαδή. Και στα δύο είμαστε πάρα πολύ κοντά αυτή τη στιγμή.

Ένας φίλος με ρωτάει εδώ πότε θα εκτίσει την πίνη της μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών ο πύργος. Τώρα στο επόμενο πρωτάθλημα. Σε όποιο πρωτάθλημα και αν αγωνίζεται. Αν αγωνίζεται στην τρίτη εθνική, στην τρίτη εθνική. Αν αγωνίζεται στη Β, στη Β.

0: Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική και στον πρώτο και στον δεύτερο όμιλο τον Μπαράζ Ανόδου. Να πούμε, στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Ελασσόνα, διαιτητής ο κύριος Γκαϊτατζής από τη Δράμα, βοηθή Παυλίδης Δημητριάδου επίσης από την Δράμα, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, διαιτητής ο κύριος Μιχαηλίδης από την Πέλα, βοηθή Σαμαράς και Ασλανίδης επίσης από την Πέλα. Να πούμε εδώ ότι ο Πανθρακικός των 9 βαθμών βρίσκεται πολύ κοντά στην άνοδό του, αν κερδίσει φυσικά η ισοπαλία να φέρει. Νομίζω ότι ο Πανθρακικός έχει εξασφαλίσει, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό του. Σημαντικό παιχνίδι γίνεται βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, διότι ο Απόλλων Καλαμαριάς εδώ έχει 6 βαθμούς, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου έχει 3. Αν ο Απόλλων Καλαμαριάς κερδίσει, θα είναι και αυτός στην Β' Εθνική Κατηγορία, ένας ιστορικός σύλλογος. Επέστρεψε πάλι στα πάτρια εδάφη ως όπως τον γνωρίζαμε, Απόλλων Καλαμαριάς, και όχι Απόλλων Πόντου, τέλος πάντων. Μπράβο. Όλα αυτά τα χρόνια. Αν όμως κερδίσει ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με 3 βαθμούς, θα πάει στους 6. Θα πιάσει τον Απόλλων Καλαμαριάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπλέκει εκεί πέρα όλη η ιστορία. Πάμε στον δεύτερο όμιλο.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρούμε αλλιώτικα στέκια, υπάρχει λιώτικα.
0: Λοιπόν, ο Πύργος με την Ζάκηθο, διέτησε ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες, βοηθεί Μήτρο Φάνης από την Αθήνα και Παύλος από τη Δυτική Αττική.

0: θα βγει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Βάζω μια ανωτελεία σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί χθες δεν μπόρεσα να βγάλω τον Ανδρέα Γκούσκο, όμως τώρα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην ομάδα την Κυριακή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο η παρουσία της ομάδας στη Β' Εθνική θα βάλει άλλα δεδομένα στο Ζακυνθινό.
1: Σωστό, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι όπως το
2: επειδή δεν έχω μπαταρία, θα κλείσω το κινητό. Mm-hmm. Επειδή εκπροσωπούμε το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και από το δικό μας τόκο, σαν γυναικείο ποδόσφαιρο, σαν σύλλογο που ασχολείται με τη γυναική ομάδα κάποια χρόνια, νομίζω το διάβασες και στη Δημήτρη, το έχουν δει αρκετοί πιστεύω, το έχουμε διαρρεύσει εδώ και κάποιες μέρες. Αύριο ανεβαίνουμε στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Είναι, μάλλον το, από την ερώτηση σου καταλαβαίνω, μάλλον δεν το έχεις δει.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Αν μπει στη σελίδα του Ολυμπιακού, είναι μια ιστορική, τιμητική στιγμή. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γάμα Εθνική στον Όμιλο που ήταν, ανεβαίνει στη Β' Εθνική Γυναικών, με 14 στις 14 νίκες. Αύριο λοιπόν, το 12 η ώρα το μεσημέρι, γίνεται η απονομή του πρωταθλήματος και τα μετάλλια στις αθλήτριες. Και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει φιλικό παιχνίδι με τη γυναική ομάδα της.
1: Α, σημαντικό αυτό, σημαντική είδηση, δεν το γνώριζα.
2: Ναι, είναι όχι απλά σημαντική είδηση, είναι τιμητικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχει να επιλέξει από περίπου 40 ομάδες και επιλέγει τη Δόξα Πηγαδακίων, είναι τιμητικό. Mm-hmm. Είναι τιμητικό γιατί αντιλαμβάνεσαι ποιοι θα είναι εκεί, στην απονομή
1: βέβαια,
2: του. Έτσι, εγώ μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά θα είναι ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης. Προφανώς θα είναι ο Πρόεδρος. Είναι κάτι το οποίο εμάς τουλάχιστον μας έχει έτσι συγκινήσει και μας έχει απογειώσει.
1: Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Δεν το γνώριζα, αλήθεια δεν το γνώριζα αυτό.
2: Αυτό το πρωί λοιπόν αποχωρούμε από το νησί με το πρώτο δρομολόγιο. Τα κορίτσια δυστυχώς θα γυρίσουν τα περισσότερα αυθημερών γιατί εργάζονται. Όμως μια μεγάλη έτσι, κομμάτι από την αποστολή θα μείνουμε και την Κυριακή απάνω. Γιατί δίνουμε και αγώνες αναπτυξιακής ηλικίας, ακαδημίες δηλαδή, μέσα στο Ρέντι με τα αντίστοιχα τμήματα του Ολυμπιακού.
1: Αυτή η είδηση που έχει ανέβει, σε ποια σελίδα?
2: Αν δεις τη σελίδα Ολυμπιακός Πουπού, έτσι.
1: Α, ωραία, ωραία. Θα το κοιτάξω να το βρω. Ωραία. Τι ώρα είναι το παιχνίδι, το φιλικό?
2: Το κάνανε όσο μπορούσαν νωρίτερα για να μπορέσουμε εμείς να επιστρέψουμε τα κορίτσια στο νησί τα περισσότερα. Είναι 1:15 το μεσημέρι.
1: Μία και τέταρτο.
2: Δίπλα από το Ρέντι.
1: Μα, μάλιστα.
2: Θα υπάρχουν οι ακαδημίες μέσα στο Ρέντι να παίξουμε με τα αντίστοιχα τμήματα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Να είσαι καλά. Και πάλι καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Να πάνε όλα καλά. Έτσι, ωραία. Yeah. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Ανδρέας Γκούσκος, αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Έτσι, το ποδόσφαιρο προς τα έξω. Δηλαδή, να βγάζουμε προς τα έξω πράγματα. Οπότε, λοιπόν, σημαντικό αυτό. Πραγματικά σημαντικό. Μπράβο, μπράβο. Έβγε. Συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3 και 4 πρώτα λεπτά. Σήμερα απόγευμα Παρασκευής, 8 του μηνός, 8 Μαΐου 2026. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχουμε τον ένα και μοναδικό φίλο πάνω απ' όλα, τον Σπύρο τον Δρόσο. Σπύρο μου, καλό απόγευμα. Είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Δεν σε ακούω καλά όμως. Τι καλά, έτσι απλά καλά ή εντάξει? Κάτι σε προβληματίζει πάντως, κάτι σε προβληματίζει.
1: Να κάνω κριτική στην εκπομπή.
0: Όπα, πάμε.
1: Δεν αντέχω.
0: Δεν αντέχω. Γιατί? Γιατί?
1: Με τη μάνη μου συνέχεια και βαρέθηκα. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη που γελάω.
1: Όχι, ναι. Μα δεν είναι να κλαίμε εκπομπή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να γελάμε, έλα, να έχουμε χιούμορ, ναι. Να έχουμε.
0: Μ' αρέσει έτσι όπως το είπες, ωραία το έθεσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Επιλόγω τιμή.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ στεφάνι.
0: Πολύ στεφάνι, ε.
1: Λοιπόν, θα πάω εγώ στην απόφαση, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Για τους φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Από την εποχή που μου παίρνανε τον αναστήρα για να μην καπνίσω και τα ψηλά στο,
0: ναι,
1: Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Κεντρικά.
0: Ναι.
1: Καταντήσαμε σε αυτό το χάλι μετά από 15 χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να μην μετακομίζουν οι φιλάθλοι, γιατί δεν έχουν τη δύναμη να τους ελέγξουν. Αυτό είναι η δημοκρατία μας. Αν το πάρουμε απόφαση, γιατί κάποτε...
0: Ναι.
1: Το 1967 τις πρώτες μέρες έλεγε ο Γιώργος, ο περιγόητος Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Συναφρήσεις δύο ατόμων.
0: Δύο ατόμων.
1: Μετά τέσσερου.
0: Ναι.
1: Και μετά εφτά.
0: Μέχρι εφτά ήταν.
1: Μέχρι εφτά. Οκτώ επήγαινες μέσα.
0: Επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Στην Πουμπουλίνας.
1: Ναι, οι δημοκράτες, ας πούμε. Από εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, γιατί είμαστε δημοκράτες και από το 40 και από τα κυνήγια και από τις φυλακές.
0: Όποιος
1: ήταν λίγο, ξέρω εγώ, τον έβαλαν μέσα, γιατί ναι, μας ενοχλούσε πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι ίδιοι προκαλούν τους φιλάθλους. Όταν σου λέει μη βάζεις την ομπρέλα, όταν σου λέει το καπάκι του νερού, να μην πάρει νερό, όταν διάφορα στο γήπεδο, ας πούμε, για να πούνε ότι ελέγχουν, να σε έχουν στο καναπέ, δεν σε θέλουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτήσει αυτοί οι κύριοι όλοι από την κυβέρνηση, δεν τους θέλουν,
0: ναι, ναι, φυλά,
1: στα γήπεδα.
0: Να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο προφανώς.
1: Ναι, μα φυσικό επόμενο.
0: Ναι. Πού να μπαίνουμε σε διαδικασίες, τότε σου λέει.
1: Τώρα τι ψάχνεις,
0: να
1: τώρα
0: τρέχουμε το... δεξιά
1: και αριστερά. Αλλά εδώ και εγώ μας οι βενζίνες ανεβαίνουν τα... Μα να μην τα πω, τα καρότα ανεβαίνουν. Να μην πάω. Λοιπόν, όλα αυτά γίνεται αυτή η κατάδια.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα από το να προκαλούν. Έχουμε το άλλο. Ναι. Την Ακρόπολη. Μην μου πεις ότι δεν πιάνεις ποια είναι η Ακρόπολη.
0: Yeah.
1: Τη φτιάχνουν ακόμα την Ακρόπολη. Έχουν σχεδίες στην Ακρόπολη στην Αθήνα. Εδώ δεν βάλαν ακόμα σχεδίες στην Ακρόπολη.
0: Έχουμε
1: και δεν φταίει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Εσύ είπες ότι φταίει ο Δήμος στην αρχή.
0: Εφτά, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εφτά,
1: δεν φταίνει αυτές, με συγχωρείς, Μίτσο.
0: Γιατί ποιος φταίει?
1: Η φύση.
0: Α, η φύση.
1: Που έκαμε το σεισμό.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, ναι. Πάω πάσο, Άγιε, πάω πάσο.
1: Ναι, μα πώς.
0: Ναι, η φύση.
1: Ο Δήμος ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Που έκαμε το σεισμό και τι να κάνουμε εμείς να τον σταματήσουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η φύση.
1: Η φύση.
0: Εκεί, από εκεί πρέπει να αρχίσουμε.
1: Εκεί να τα ρίξουμε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει. Θα βγουν σε λίγο καιρό, ας πούμε, να ψηφάμε.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ας πούμε. Από τι και πεθαίνουν και τώρα παίρνουν τα φάρμακα, λέει, για 30.000 ευρώ, ας πούμε. Μετά τους θανάτους.
0: Μετά τους θανάτους.
1: Μα όταν τρακάρω με το μηχανάκι και με πάνε στο νοσοκομείο για το νεκροταφείο, δεν θέλω να μου βάλεις νόμο στο δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Τι δηλαδή.
0: Όλα εκ των υστέρων σε αυτή,
1: λοιπόν,
0: σε αυτή την πατρίδα στην οποία ζούμε.
1: Λοιπόν, γελάω όλα αυτά τα χρόνια, 4 χρόνια, με τα παιδιά με το τρένο, μωρέ. Γελάω
0: με την κατάδια τους.
1: Τι μιλάμε τώρα. Και με τώρα, την κατάδια
0: τους. Να σου πω κάτι, τώρα αφήσανε τις πολυεθνικές να πλουτίσουν με τα πατίνια, πρόσεξε. Και τώρα που σκοτώθηκε, και τώρα που σκοτώθηκε ένα παιδάκι, έτσι.
1: Τα μαζεύουν.
0: Και τώρα τα μαζεύουν, ας πούμε. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα πάντα.
1: Λέβαια, λοιπόν, δεν είναι όλα μετέπειτα.
0: Όλα μετέπειτα, ναι. Εκ των υστέρων τα πάντα. Σωστό.
1: Έτσι είναι.
0: Εσύ
1: πάμε.
0: Ναι. Για λέγε τώρα. Για
1: την ίδια μας τώρα, πάμε λίγο ποδοσφαιρικά.
0: Ωραία. Να κλείσουμε το θέμα της οργανωμένης μετακίνησης.
1: Η οργανωμένη μετακίνηση,
0: ναι.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Αφού δεν έγινε για μας εδώ. Με αυτούς,
0: ναι.
1: Δεν θα γίνει και εκεί οπωσδήποτε, είναι στημένο το θέμα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι, ακριβώς, αυτό είπα και εγώ, δεν είναι ότι ξαφνικά τώρα δεν μπορούν να φιλοξενήσουν. Δεν μπορούν να φιλοξενήσουν.
1: Είναι καθήτερα και ο διοικητής του πύργου, τι τώρα, τι να λέμε τώρα από τα κεντρικά.
0: Έτσι, σωστό.
1: Και τρίχεις καθαρές.
0: Γιατί όμως να πανηγυρίζουν στον πύργο ότι να δεν θα έρθουν οι Ζακηθινοί εδώ και τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο.
1: Καλά, είναι μαγιά τους. Α, πάμε με άλλη μαγιά εμείς, να του φύγει το κλαπέτο να ησυχάσουν. Έλα, γιατί δεν.
0: Τώρα αυτό.
1: Σπυρό. Της Υπήρου και Ρότερνταμ.
0: Σπύρο, συγγνώμη. Εδώ δεν μπορούσαμε εμείς να τους φιλοξενήσουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε εμείς εδώ εκεί
1: πέρα. Θα σου πω και για τη φιλοξενία τη δικιά μας όμως, Μίτσο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω αυτό.
0: Α, πες το.
1: Για τη φιλοξενία η δικιά μας των τοπικών δεν ήταν κατά για αυτοί που μας στείλανε στο νεκροταφείο να πάμε να δούμε μπάλα. Πηγαίναμε και μόνοι μας χωρίς κερκίδες.
0: Α, για την κερκίδα λες εσύ.
1: Έτσι. Ναι. Εάν είναι ο χώρος εκεί που ήταν το κλειστό, ανήκει αλλού.
0: Ναι, δεν μπορούσε να μπει η κερκίδα, κύριε Σπύρου.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν μπορούσε να πάρει άδεια. Ήταν εντός του πλαισίου.
1: Και εκεί πάνω επήρε.
0: Εκεί μπορούσε. Όχι, εκεί μπορούσε να πάρει άδεια μικρής κλίμακας. Γι' αυτό την βάλανε εκεί. Όχι, απλά σου λέω αυτά που γνωρίζω.
1: Εντάξει, τα αφήνουμε αυτά. Ωραία. Δεν θέλω να το συνεχίσω.
0: Πάμε τώρα, πάμε στο αγωνιστικό.
1: Το αγωνιστικό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχει πάρθει κόκκινη κάρτα στα παιχνίδια που έχουν παίξει τα τρία?
0: Κόκκινη κάρτα.
1: Έχει αποβληθεί κάποιος?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έχει γίνει μπέναρδι κάποιου κάπου?
0: Στα τρία, στα δικά μας τα παιχνίδια.
1: Ναι, σαν τον παράσμα.
0: Όχι.
1: Μην αρχίσουν και έχουμε καμία κόκκινη γυρνά μπέναρδι, ας πούμε, έτσι, ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουν και αυτά τώρα.
0: Εγώ απλά θα σου πω το εξής, έτσι. Υπάρχουν 4 παίκτες Ζακίνθου που είναι στο όριο των καρτών.
1: Έξω από αυτό,
0: ναι.
1: Εκτός και τους έχουν τσεκάρει οι νέοι διαιτητές και λένε έχει τέταρτη, να του τη βγάλω.
0: Ναι, πρόσεξε. Εγώ σου λέω τώρα, ο Αναστασόπουλος, ο Σίλβα, ο Μίχος και ο Τσόγκας έχουν 2 κάρτες. Αν πάρουν μία στο παιχνίδι με τον Πύργο, δεν θα παίξουν με τον Άρη Πετρούπολης.
1: Ναι. Αυτό έτσι. Να το προσέξουν οι ίδιοι οι παίκτες.
0: Ακριβώς, οι ίδιοι παίκτες.
1: Αυτό δεν είναι διαιτητικό, γιατί δεν θα έχει κατάσταση στα χέρια του και να λέει ο Αναστασόπουλος έχει 3 κίτρινα να του βγάλει την κόκκινη, να του αφαιρέσω από την ομάδα.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα έχει κατάσταση, όμως η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα αν υπάρχει κάποια διασύνδεση άλλη...
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ γι' αυτό ρώτησα για κόκκινες και για πέναλτι. Ναι. Μην αρχίσουν τώρα στα 3 τελευταία παιχνίδια, γιατί η βαθμολογία είναι μπερδεμένη.
0: Και αλλάξει το σκηνικό, λες εσύ.
1: Είναι μπερδεμένη η βαθμολογία. 3, 4, 5 και... Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και πάω στο θέμα που είπε Ζακυνθάρα, Εκάρα.
0: Ναι.
1: Επαρέλυσες κάτι όμως.
0: Για λέγε.
1: Μετά τη Ζακυνθάρα έπρεπε να πας κάπου. Για, μελέτησέ το. Σε ποια ομάδα έπρεπε να πας?
0: Στον Έσπερο.
1: Όχι, ποιον Έσπερο.
0: Πού?
1: Έχεις ένα γιο που παίζει μπάλα. Θα πηγαίνεις και σε αυτή. Μετά τη Ζακυνθάρα θα στηρίζεις και αυτή.
0: Δεν ήθελα να το πω τώρα αυτό. Γιατί, όχι, θα φαινόταν. Ναι, Σπύρο, πρόσεξε. Έχεις δίκιο, αλλά πρόσεξε. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα έλεγε τώρα ο Πέτας, επειδή παίζει ο γιος του μπάλα εκεί. Ναι, ξέρεις.
1: Δεν είναι θέμα. Μα παίζει. Δεν είναι ψεύτικο.
0: Δεν είναι ψεύτικο, αλλά ξέρεις, ήθελα να το προσπεράσω λίγο αυτό.
1: Να μην τη στηρίξω, δηλαδή, εκεί που παίζει ο γιος μου, ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι καλή αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν κιθάρα, ναι. Και εκεί που παίζει ο γιος, πάει στο Παναθηναϊκό, είμαι με το Παναθηναϊκό. Mm. Αφήνω λίγο την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αισθηματικά.
0: Εντάξει, εκεί είναι, μπαίνουν άλλα κομμάτια. Δεν ήθελα να τον πλατιάσω και να πω σε αυτό το κομμάτι τώρα. Γι' αυτό το άφησα λίγο στην άκρη αυτό.
1: Και σου κάνω και την τελευταία, ναι, για σένα τώρα.
0: Ναι.
1: Ήσουν ένα μαύρη γάτα στον πύργο, δεν το κατάλαβα. Δεν είσαι ένα μαύρη.
0: Μα, τι, και 300 είμαστε μαύροι δηλαδή.
1: Άσε, 300 εσύ πήγες πρώτη φορά. Εγώ οι στο... άλλοι μπορεί να πήγανε και
0: περίμενα,
1: άλλα παιχνίδια.
0: Τι στον πύργο...
1: στο προηγούμενο του πύργου και στο προηγούμενο στο προ... της
0: στο προηγούμενο... Η αλήθεια είναι ότι στο προηγούμενο του πύργου που κερδίσαμε δεν είχα πάει.
1: Λοιπόν,
0: και κερδίσαμε.
1: Το διαφήμισες και σου λέω ότι ήσουν ένα μαύρη γάτα, ναι, γιατί το διαφήμισες πολύ. Θα πάω στον πύργο.
0: Ναι, θα πάω στον πύργο και ξέρεις τι γίνεται. Χάσαμε λοιπόν, χάσαμε στον πύργο και μετά ξέρεις είχα και το βάρος πώς θα πάω στο Αίγιο.
1: Κάτσε λοιπόν. Ναι. Μετά τον πύργο όμως γκριζένει για το Αίγιο η γάτα.
0: Άστο, τι, άστο μετά.
1: Γίνεται γκρίζα.
0: Μετά τον πύργο θα σου πω το εξής. Μου είπε κάποιος, Μίτσο, μήπως να μην πας καλύτερα. Εντάξει, και να σου πω κάτι, με το που πήραμε, την, πήραμε το, το εισιτήριο για τα μπαράζ, λέω εντάξει, ευτυχώς μου έφυγε το βάρος.
1: Έτσι πάει.
0: Ήταν και άλλοι όμως τον πυργό που είχαν πάει πρώτη φορά.
1: Τα παιχνίδια αυτά είναι. Ναι.
0: Για, πες, για πες τώρα την ιδιαιτερότητα των μπαράζ, τι βλέπεις εσύ τώρα να γίνεται.
1: Κοίτα να δεις, αν Δημήτρη δεν εκμεταλλευτούν το προηγούμενο παιχνίδι,
0: σωστό,
1: θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που θα έχει κάνει το, η ομάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Αν δεν το εκμεταλλευτούν με χίλιους τρόπους, ξέρω εγώ τι θα βρει ο προπονητής, τι θα σκέφτουν οι παίκτες, πρέπει να το εκμεταλλευτούν.
0: Να μην χαθεί η ευκαιρία.
1: Αυτό το διπλό,
0: ναι, ναι, ναι, το διπλό, ναι.
1: Όποιον και αν του έλεγες ότι παίκτο σε παρακαλώ και τζογάρισέ το και θα το κάνουμε, άλλο τι λέμε συναισθηματικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν θα ασχολιόταν κανείς. Mm-hmm. Άλλο αν λέμε πάμε στον πύργο να φέρουμε διπλό και έρχεται. Άλλο αυτό. Δεν το πίστευε κανείς.
0: Να μην χαθεί η αξία του διπλού αυτού.
1: Του διπλού. Mm-hmm. Και με τι, με το ενδεχόμενο ότι ήταν και το φαβορί.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά.
1: Ήταν το φαβορί από τις τέσσερις.
0: Και η ομάδα με την πιο βαριά φανέλα.
1: Έτσι. Και κάνεις αυτό το διπλό εκεί, mm-hmm, είναι πολύ βάρος να το χάσεις αυτό.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Άρα, ναι. Και όχι για τα άλλα παιχνίδια, άστο να πει για αυτό να δούμε πώς θα γυρίσουμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει το καράβι στο κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Που τρέχουν οι φιλάθλοι για τα άλλα παιχνίδια. Παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι, πρώτα.
1: Εννοείται. Ναι. Σκεφτόμαστε τον εθνικό και τι θα κάνει ο εθνικός. Εμείς τι κάνουμε.
0: Πάντως, έτσι όπως το βλέπεις αυτή τη στιγμή, με νίκη πιστεύω ότι είμαστε β' εθνική, αν κερδίσουμε.
1: Κοίτα, Δημήτρη,
0: ναι,
1: επειδή άκουγα όλες τις εκπομπές σου, μία μοναχά κάποια Δευτέρα δεν,
0: ναι,
1: δεν άκουσα γιατί δεν είχε καθόλου σήμα.
0: Mm-hmm.
1: Είπατε και στο εθνικό και στη Πετρούπολη νωρίτερα από τον εθνικό, έπαιξε πολύ καλά η ομάδα. Κάτι άκουγα που έλεγα,
0: ναι,
1: το ράδιο.
0: Με την Πετρούπολη ήμασταν πολύ καλύτεροι και
1: έτσι
0: χάσαμε.
1: Μπράβο. Μην είμαστε ομάδα εκτός έδρας, γιατί ναι, εγώ στο παιχνίδι εδώ μέσα, ναι, με τον πύργο είδα μια ομάδα να ψάχνεται κανονικά παρέα με τον πύργο.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ψαχνόταν και δύο ομάδες, ναι, ναι.
1: Και εγώ τα παιχνίδια εδώ μέσα τα φοβάμαι πιο πολύ. Από δικιά μας όσοι λένε, όχι από το αντιπάλου.
0: Φοβάσαι περισσότερο γιατί...
1: Μην παρασυρθούμε
0: από τον κόσμο... Και από
1: γιατί
0: το άγχος...
1: ο πύργος, ναι, εδώ, ναι, Δημήτρη, ναι, ήρθε για το χί του.
0: Το πήρε.
1: Όπως, να πετάω την μπάλα ψηλά, να μην βάλω μπάλα χάμου, να μην κάνω εσέντρα, να μην κάνω γιώμα, να μην κάνω τίποτα. Τούκασε αυτό το γκολ, πήρε το χί του, έφυγε.
0: Mm-hmm.
1: Με μηδέν απόδοση και ο ένας και ο άλλος στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, mm-hmm, με μηδέν μπάλα. Και μετά ακούω στο ράδιο ότι έπαιξε πολύ καλά εκεί και πολύ καλά στον εθνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια εδώ μέσα μην πάρουμε κάτι στον εθνικό, στον πύργο και έρθουμε εδώ μέσα και βάλουμε μετά από το Στέφανα και την πατήσουμε.
0: Αυτό που λες πάντως το λέει αρκετός κόσμος, ότι η ομάδα έτσι όπως έχει δομηθεί η Ζάκυνθος είναι περισσότερο ομάδα εκτός έδρας.
1: Γιατί δεν έχει να αναπτύξει παιχνίδι, δεν έχει τον τρόπο. Γι' αυτό. Εκτός έδρας το προσέχεις καλύτερα, σου λέει παίζω εκτός έδρας, θα παίξω αμυντικά, θα κάνω μια επιθεσούλα. Εδώ πρέπει να φτιάξεις παιχνίδι
0: για να
1: το πάρει. Ναι. Γιατί θα έρθει ο άλλος με το ίδιο στυλ που παίζεις εσύ έξω.
0: Ναι, θα έρθει ο άλλος και θα κάνει αυτά που κάνεις εσύ έξω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εσύ περισσότερο βλέπεις, σε προβληματίζουν.
1: Όχι όσο είμαι στον πύργο την Κυριακή, παρά εδώ μέσα επόμενο. Ναι.
0: Εγώ πάντως το θεωρώ, εγώ Σπύρο, ότι το παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης πρέπει πάση θυσία να κερδιθεί, διότι αυτό το παιχνίδι είναι το πιο κομβικό κατά τη δική μου την άποψη.
1: Καλά, αν δεν πάρει και τον Άρη Πετρούπολης δεν χρειάζεται να παίξει και με τον Εθνικό το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει στον πύργο.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει στον πύργο, αν δεν πάρει την Πετρούπολη
0: σωστό,
1: μέσα.
0: Σωστό.
1: Δεν το συζητάμε καν, Δημήτρη, γιατί θα πάμε, εννοείται. Πήραμε 0 πόντου στον πύργο, έρχεται ο Άρης, πάμε 7. Μα μην ανέβουνε και με 8 και με 9, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται 10. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε το άλλο παιχνίδι εδώ μέσα, 100%.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, διότι θα έρθουν εδώ οι ομάδες και θα παίξουν όπως παίζουμε εμείς εκτός έδρας.
1: Έτσι.
0: Και επειδή εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, την ποιότητα να δημιουργούμε συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Δημιουργία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Κουλάμε την μπαλούλα, αλλά δημιουργία. Εγώ θέλω βολίδες.
0: Ναι.
1: Να βρίσκεσαι έξω από το στεφανωτό της μεγάλης περιοχής και να σηκώνεις το πόδι σου.
0: Ναι.
1: Και όχι, δεν το έχει η ομάδα. Δεν το έχει όλη η Ελλάδα αυτό.
0: Αυτό δεν το έχει πλέον, ναι.
1: Όλες οι ομάδες της Ελλάδος, πρέπει να σηκώσετε το πόδι σας, κάνετε μια βολίδα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουν αυτό.
0: Ναι, δεν σουτάρουν. Δεν σουτάρουν.
1: Δεν σουτάρει κανείς.
0: Έχουν μάθει πλέον.
1: Και είναι το νερό της Ελλάδος.
0: Έχουν μάθει πλέον ότι με πασούλες να μπουν στην περιοχή.
1: Δεν σουτάρει. Είσαι, ποιος είσαι με να πεις στην περιοχή. Σήκωσε το πόδι σου, ρε. Γιατί ας κουτρίσεις σε κάποιον, θα πάει σε κάποιο χέρι. Θα πάει, ξέρω εγώ.
0: Θα αλλάξει πορεία η μπάλα, κάπου θα πάει.
1: Λοιπόν, όταν κάνεις 5 σουτ στο παιχνίδι, 5-6 σουτ. Ας πάει στα πουλιά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Σήκωνε το πόδι σου. Βρήκες μια ευκαιρία, τον έχεις στο μισό μέτρο και δεν προσπαθείς. Σήκωσε το πόδι σου, πάρ' το.
0: Σπύρο,
1: ότι δεν μπορώ να τον επεράσω.
0: Όπως βλέπεις όμως σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ότι όλα τα παιχνίδια κρίνονται στο μισό γκολ. Δηλαδή...
1: Μα γιατί δεν έχουν δυνάμεις για 3 γκολ.
0: Τι βλέπεις τώρα, έχουμε διαπιστώσει το εξής, έχουν γίνει 3 αγωνιστικές. Έχουν μπει λίγα τέρματα, μισές ευκαιρίες, λίγες ευκαιρίες.
1: Έτσι.
0: Όλες οι ομάδες κλειστά για να πάρουν αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Και βλέπουμε ότι όλα κρίνονται σε μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Μα αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η εξυπνάδα τώρα της ομάδος και του προπονητή.
0: Ναι.
1: Τη μικρή λεπτομέρεια.
0: Εκμεταλλευτεί. Ναι.
1: Αλλά τι... Παρουσίασε κάτι, λέμε, βλέπω εκεί το δούμα που έβαλε τον κόλλο εκεί, εδώ μέσα. Τσούκου, ανάμεσα από το center back, ας πούμε. Κάποιον άλλο, τον πιτσιρίκο εκεί από αριστερά, τσούκου να πάρει το δεξί back, να τον πάσει μέσα στην περιοχή. Βρε, σήκωσε το πόδι σου, κάνε μια βολίδα και ας πάει στο κόρνερ.
0: Ναι.
1: Σηκώστε τα πόδια σας, μωρέ.
0: Θέλει και θράσος το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Με τι, σηκώστε τα πόδια σας. Θέλω να δω 5 ματσικές εγώ. Δεν μπορώ να τις δω πουθενά. Δεν κάνουν σουτ, Μίτσο. Δεν κάνουν πώς θα πει γκολ με τσούκου και... Θα διώξω άλλος. Αμυντικός. Στα πουλιά αυτός. Για να... Όταν δεν κάνεις και σουτ έξω από την περιοχή εσύ, πριν μπεις μέσα, πριν κάνεις τον αδείο. Την ώρα που είσαι έτοιμος και θα σου έρθει προς τα σε, εκεί που μου σκέφτεται ότι θα δώσεις πάσα να τον περάσει, μπαφα!
0: Ναι.
1: Μα αν δεν κάνεις και αυτό,
0: άρα,
1: να
0: λοιπόν,
1: κάνεις πληθώρα παιχνιδιού, δεν γίνεται τίποτα.
0: Δηλαδή να κάνεις ένα παιχνίδι το οποίο να είναι και απρόβλεπτο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Όχι το προβλέψιμο να μπούμε στην περιοχή με πασούλες και τέτοια πράγματα,
1: έτσι.
0: Να κάνουμε την απρόβλεπτη ενέργεια.
1: Δεν έχω γίνει τώρα με Δημήτρη τα τελευταία χρόνια,
0: ναι.
1: να πάει έξω στη μεγάλη περιοχή στον παίκτη που είναι κοντά στο κόρνερ και να σουτάρει αυτός. Πάλι όλο σέντρο στη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σεντρούρε στη μεγάλη περιοχή.
1: Κάνε και μία εδώ δεξιά, εδώ προς τη, στη γωνία της μεγάλης περιοχής να είναι κάποιος.
0: Να είναι κάποιος να σουτάρει από εκεί. Να σουτάρει από εκεί, ναι.
1: Ή να σου γυρίσει σε πάλι την μπάλα.
0: Απλά,
1: και να κάνεις σε
0: γίνεται.
1: Δεύτερη μοίρα τη σέντρα.
0: Σπύρο, ότι λείπει από το ποδόσφαιρο αυτό της τρίτης εθνικής κατηγορίας το απρόβλεπτο, δηλαδή μία ενέργεια. Η οποία μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας ενός αγώνα. Μία ενέργεια.
1: Μία ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Μία ενέργεια που δεν την κάνουν.
0: Είναι, είναι όλα αυτοματοποιημένα. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο δεν φεύγει ο ποδοσφαιριστής από αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και ο ποδοσφαιριστής να κάνει αυτό που λέμε κάτι έξω από το πλαίσιο που του ορίζει.
1: Έξω από εκείνο που του έχουν πει.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Του έχουν πει να μην περνάει τη σέντρα.
0: Ναι.
1: Μα πέρασε έτσι και μία φορά, ρε φίλε, και γράφτονε.
0: Ναι, και γράφτονε. Σωστό.
1: Αφού έχεις τα περιθώρια και δεν έχεις αντίπαλο μπροστά σου. Μίτσο,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχεις
0: ναι.
1: αντίπαλο μπροστά σου.
0: Ακριβώς.
1: Και δίνεις πάσα.
0: Δεν έχει αντίπαλο και τη γυρίζει με την μπάλα πίσω.
1: Και τη γυρίζει πίσω για να πάει οργανωμένα η ομάδα. Ναι. Δεν έχουν και κάτι δικό του.
0: Ναι.
1: Να πούνε ας την κάμω τώρα.
0: Και, να, υπάρχει, και να υπάρχει και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Και ας μου την πει ο προπονητής μετά. Και να μπορώ όμως να το εξηγήσω, κύριε προπονητά. Δεν είχα αντίπαλο μπροστά μου.
0: Ναι, έπρεπε να κάνω
1: να
0: αυτό.
1: Να μην εισχωρήσω πιο βαθιά.
0: Ναι.
1: Παρτσούγουν και κανονισμένους.
0: Mm-hmm.
1: Είσαι όξο από την περιοχή, βρες παίχτη να δώσεις μπάλα. Βρες
0: και
1: να
0: αυτό,
1: την
0: και αυτό, και αυτό που διαπιστώνουμε, Σπύρο, όλοι μας είναι ότι έτσι, η μπάλα να φύγει από τα πόδια μας, ας πάει κάπου αλλού. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Τίποτα ναι. άλλο, ναι. Και ήρεμη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν παίρνει κανείς τα. Έχουν γίνει κάτι σουτ που έχω ειδήσει, που είμαστε στους ομίλους.
0: Ναι.
1: Που τρομερά σου γκολ επήκανε. Γι' αυτό έκαναμε και κάτι γκολ σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Σηκώνανε τα πόδια τους όταν παίζανε στην κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ξυλοσουτάρανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Άφηνε την περιοχή που ο Σίλβα έκανε γκολ.
0: Ναι.
1: Άφησε τη φίλε μου, γιατί αφού κατέχει λίγο μπαλούλα, κάμε και να γυρούσει μοναχός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ζωστό. Ζωστό. Τώρα να σου ρωτήσω κάτι, τι βλέπεις τώρα, βλέπεις κάποιο φαβορί ή ακόμη είναι πολύ νωρίς?
1: Φαβορί, όπως είναι η κληροτίδα.
0: Όπως είναι η βαθμολογία, ναι.
1: Είναι δικιά μας.

0: Αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι Αθηναίοι.
0: Εμείς πρέπει αυτό το κεκτημένο των τριών βαθμών που πήραμε προχθές από το μεγάλο αντίπαλο, πρέπει να το διατηρήσουμε.
1: Αυτό είναι το άλφα και το μέγα.
0: Το άλφα και το μέγα.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί αν δεν είχαμε πάρει αυτό το παιχνίδι, πες ότι έφερα μισοπαλία. Αν θα είχαμε δύο πόντους, δεν είχαμε ελπίδα καμία.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρεις τα δύο παιχνίδια εδώ μέσα.
0: Οπωσδήποτε. Και 8 και ό,τι γίνει μετά. Και να πάρεις και αποτέλεσμα μες στον πύργο. Έτσι.
1: Και να πάρεις και αποτέλεσμα μες στον πύργο. Ενώ τώρα ακόμα και του πύργου το αποτέλεσμα δεν σε ενδιαφέρει όταν
0: ακριβώς,
1: τα δύο παιχνίδια.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Στο 100% συμφωνεί και όμως και όλη η Ελλάδα. Που αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα βάζει ως φαβορί τη Ζάκυνθο.
1: Να τη βάγει.
0: Ναι.
1: Να τη βάνει, αλλά τη θέλω ως φαβορί μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι.
0: Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.
1: Δηλαδή να καταλήξει, να σου πω και την άγια μου αλήθεια, να παίξω το τελευταίο παιχνίδι και να μην χρειάζομαι πόντο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, να υπάρχει, να υπάρχει και πανηγυρική ατμόσφαιρα. Ναι.
1: Πάρε τον Άρη Πετρούπολης και έλα να περάσει η ώρα.
0: Να περάσει η ώρα μας την Κυριακή να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτό το βαθμολογικό στυλ που σου λέω.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που θα είναι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Να δούμε τώρα, κάτσε να δούμε με πύργο τώρα την Κυριακή τι θα γίνει. Ναι, εκεί είναι η ιστορία.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, εντάξει, φίλε μου. Φιλιά, θα τα πούμε έτσι. Την Τετάρτη.
1: Τετάρτη
0: από κοντά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, ρε παιδιά, έχει δίκιο ο Σπύρος, όπως και να το κάνουμε. Αλήθειες, έτσι. Μόνο αλήθειες.

0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμούλα, να δούμε ποιος φίλος είναι. Νομίζω μνήμες γηπέδων, Ντίνος Ηλιόπουλος. Γεια σου, Ντίνο μου.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Μόνο για ένα λεπτό.
0: Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω.
1: Επειδή είχες κάνει μία για το μακαρίτι, το Σταύρο, τον Τζόχο.
0: Ναι.
1: Και επειδή περάσαμε και οι δύο από το φως.
0: Ναι.
1: Εγώ βέβαια συνεργάτης λεγόμουν τότε στο φως.
0: Συνεργάτης, έτσι. Ναι. Έτσι λεγόταν, έτσι. Συνεργάτης, ναι.
1: Ναι, τοπικό εκεί, στην Αθήνα, Αλφα Αθηνών. Ο κύριος Τζόχος ήταν διευθυντής και έγινε ο μεγάλος Σταύρος Τζόχος. Και επειδή είχα την τύχη να τον δω να παίζει με το Φωστήρα,
0: ναι.
1: Άκου λοιπόν, το 1959 που πήγα στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Έμενα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα, ναι.
1: Στη θεία μου. Και έπαιζε Φωστήρας Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη, Άρφα Εθνική.
0: Αλφα-εθνική,
1: και πει τότε ο Φωστήρας.
0: Ναι.
1: Το 1959. Λοιπόν, πήγα με το ποδήλατο από το Πέραμα στη Νέα Σμύρνη. Πήρα, άκου, πήρα στην Νίκαια που είναι η οδός η κεντρική, την Πέτρου Ράλλη.
0: Πέτρου Ράλλη.
1: Από το Πέραμα, ναι. Πέτρου Ράλλη. Βγήκα στην Πειραιώς, Πειραιώς Ομόνια, από την Ομόνια της Σταδίου, μετά τη Συγκρού και αριστερά, μέσα τη Συγκρού, μπήκα στη Νέα Σμύρνη, με το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Τώρα, 15 χρονών εγώ. 20 δραχμές στο εισιτήριο. Αλλά το γήπεδο είχε μόνο μία εξέδρα με 5-6 σκαλοπάτια.
0: Ναι.
1: Και γύρω-γύρω ήταν κενό. Εγώ κάθισα όρθιος πίσω από τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Δεν έβλεπα τίποτα. Σε κάποια στιγμή, στο 7ο λεπτό περίπου, ακούω ένα γκολ που φωνάξανε μερικοί φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Και ποιοι ήταν, Δημήτρη, του Φωστήρα.
0: Του Φωστήρα.
1: 1-0 ο Φωστήρας με γκολ του Βεντούρη.
0: Του Βεντούρη,
1: του Βεντούρη, ο οποίος μετά έκανε καριέρα στην ΑΕΚ, ο Μακαρίτης.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ είσαι εκτής και το έχεις ακούσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό έπαιζε ο Τσόχος στα χαφ μαζί με τον Βολίκα.

0: Ο Τσόχος το 60 πήγε στον Ολυμπιακό, ο Δέμο Λίκας πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου τώρα. Και οι δύο ήταν μεγάλοι παίκτες.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε ο Σταύρος ο Τσόχος ο Μακαρίτης πήρε φανέλα στον Ολυμπιακό βασικού.
1: Δεν πήρε φανέλα.
0: Ούτε ο Βολίκας στην ΑΕΚ, το οποίο ήταν μεγάλο όνομα Βολίκας. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πήρε φανέλα ο Σταύρος Τσόχος ο Μακαρίτης? Γιατί τότε έκανε κουμάντο ο Κοτρίδης, ο Μπάμπης, ο Στεφανάκος, ο Μίμης, ο Πολυχρονίου, ο Κώστας, mm-hmm. ο Ρωσίδης, ο Ηλίας και ο Γιώργος ο Σιδέρης, που είχε πρωτοπάει,
1: ναι, ναι, ναι, που είχε πρωτοπάει.
0: Το 59. Mm-hmm. Αυτοί κάνανε κομμάτι. Αυτοί μοιράζαν τις φανέλες.
1: Μα αυτοί μοιράζαν έτσι.
0: Λοιπόν, και ήθελα να πω, Δημήτρη μου, και mm-hmm. επί τη ευκαιρία mm-hmm. που θυμάμαι τη σύνθεση του Φωστήρα
1: ρίξε και μια
0: και το παιχνίδι, ναι, τη θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τη θυμάσαι, ρε Θύρο,
0: ναι, τη θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι. Έτσι στο μυαλό μου τα βάζα όλα, ναι, αυτά τα πράγματα. Δεν χρειαζόταν να τα γράψω.
1: Όχι, κάπου. Βέβαια, εσύ τι να γράψεις.
0: Εσύ βέβαια, ναι, μπορείς να τη βρεις από το ίντερνετ. Εγώ δεν έχω ίντερνετ. Τίποτα, έτσι με το μυαλό μου.
1: Πρέπει να βάλεις ένα ίντερνετ όμως εκεί, πρέπει να μπεις.
0: Ναι, τώρα μετά στα 84 μου, Δημήτρη μου, έχω προβλήματα υγείας. Τώρα πάνε. Λοιπόν, να σου πω ότι και τη σύνδεση και τελειώνουμε.
1: Η σύνδεση πότε του Βοστήρα, πια.
0: Το 59.
1: Α, το 59, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, τερματοφύλακας έπαιζε ο Παυλίδης.
1: Ναι, Παυλίδης.
0: Παυλίδης, ναι, ναι, ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με αναπληρωματικό βέβαια το Φακί. Ένας Φακίς, κάποιος Φακίς.
1: Φακίς,
0: σε εκείνο το παιχνίδι έπαιζε ο Παυλίδης τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τα τρία μπακ ήταν ο Αρσενιάδης, ο Λιόλιος και ο Κοντοπαντελής. Τα τρία μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο χάφη ήταν ο Τσόχος με τον Βολίκα, γιατί ναι, τότε, ναι, ήταν 3-2-5. Ναι. Και πεντάλα τώρα, άκου Δημήτρη, ο Βεντούρης έξω δεξιά, ο οποίος είναι και μακαρίτης αυτός. Mm-hmm. Ο Δεϊμέζης,
1: Δεϊμέζης,
0: ο Δεϊμέζης. Mm-hmm. Ο Αηδινιώτης, σέντερφορ. Ο Χατζηδήμου, μέσα αριστερά, ο οποίος πήγε στην Αφρική και έκαμε καριέρα. Και έξω αριστερά ο mm-hmm. Γεωργαλάς. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πεντάλα του Φωστήρα τότε και τη θυμάμαι, ας πούμε.
1: Σπουδαία ομάδα ο Φωστήρας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και
1: ο Φωνέας των Γιγάντων.
0: Ο Φωνέας των Γιγάντων, ναι. Και κέρδισε 1-0 και είχε έδρα τη Νέα Σμύρνη, γιατί δεν του επέτρεπαν τότε στο γήπεδο του, γιατί νομίζω έπεσε στο ρούφ τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φωστήρας, ναι, δεν επέτρεπε να γίνει άρθαθνική εκεί πέρα. Mm-hmm. Και είχε έδρα τη Νέα Σμύρνη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Επί τη ευκαιρία, Δημήτρη μου, μισό λεπτό,
1: πες μου, ναι,
0: να κάνω και μία για ένα ποδοσφαιριστή του Εθνικού παλιό, το Τζιμάγκα.
1: Τζιμάγκας, ε.
0: Τζιμάγκα, ναι. Mm-hmm. Ο οποίος είναι μακαρίτης, διότι από τον Εθνικό πήγε στον Ατρόμητο Περιστερίου mm-hmm. και σε ένα φιλικό παιχνίδι που έπαιζε ο Ατρόμητος Περιστερίου με τον Πανελευσυνιακό στην Ελευσίνα, mm-hmm. Συγκρούστηκε ο Τζιμάγκα με τον Βογιατζή του Πανελευσυνιακού
1: mm-hmm.
0: και άφησε την τελευταία του πρωί μέσα σε ένα λεπτό στο γήπεδο.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ο Τσιμάγκα, ναι. Και οι φύλαθλοι του Περιστερίου mm-hmm. κάνανε έρανο στο Περιστέρι για να κυδευτεί αυτό το παιδί.
1: Άκου,
0: γιατί είχε και γυναίκα και παιδί.
1: Δηλαδή πέθανε στο γήπεδο μέσα.
0: Στο γήπεδο μέσα σε σύγκρουση με τον Βογιατζή.
1: Mm-hmm. Το Βογιατζή.
0: Του Πανευσυνιακού, ναι. Ο οποίος Βογιατζής υπάρχει στον Πανευσυνιακό από άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν. Η τύχη του.
1: Η τύχη του, έτσι.
0: Ναι, και ήθελα να πω ότι κάνανε έρανο στο Περιστέρι για να κυδευτεί αυτό το παιδί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, Δίνο μου. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, Δημήτρη.
1: Να είσαι
0: μου.
1: Καλά. Να περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Και ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Έτσι. Το τηλέφωνο μου το ξέρει.
0: Θα σε ακούω από τον.
1: Να είσαι καλά. Την Κυριακή εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: μιας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι.
0: Θα αναποδαώ.
1: Είναι κλασικό κανονικά, αρκετούς φίλους έχουμε εδώ πέρα. Προηγουμένως είπε ο φίλος μας ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος για τον θάνατο του Τζιμάγκα. Και αμέσως ο Δημήτρης ο Γιωργούλης εδώ στέρνει ένα σύνδεσμο, να το διαβάσουμε σε λίγο.
0: Κλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει.
1: Ο θάνατος του ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου την ώρα του αγώνα, λέει.
0: Οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
1: Λέει λοιπόν, Κυριακή 30 Απριλίου 1995. Τα ακούει ο φίλος μου ο Ντίνος Λιόπουλος αυτό το που θα πω τώρα. Σημαντικό. Λοιπόν, Κυριακή 30 Απριλίου 1995 στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, ο Πανελευσυνιακός αγωνιζόταν εναντίον του Ατρομήτου Αθηνών για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο 58ο λεπτό, σε μια διεκδίκηση της μπάλας στον χώρο της μέσης γραμμής, ο ποδοσφαιριστής των εκπαιδεύων Στέλιος Βοιατζής χτύπησε με αγκουνιά τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων Μουκάντι Τζιμάγκα με καταγωγή από το Ζαΐρ, ο οποίος ονομαζόταν τότε, όπως ονομαζόταν τότε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το χτύπημα βρήκε τον Κογκολέζο στο λαιμό και του προκάλεσε βλάβη στην καροτίδα. Ο Τζιμάγκα σηκώθηκε και περπάτησε λίγα μέτρα, αλλά δεν ξεπέρασε τη ζαλάδα που τον ταλαιπωρούσε. Σωριάστηκε στο έδαφος και δεν ξανασηκώθηκε. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι ο διαιτητής να συνειδητοποιήσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Με ένα κλειδί ο γιατρός επιχείρησε να επαναφέρει τη γλώσσα του. Του Τζιμάγκα που είχε γυρίσει, αλλά ο παίκτης δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Χρειάστηκε να γίνει τραχιοτομή στον νομοσικό χώρο προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος. Δεδομένου ότι στο γήπεδο δεν υπήρχε ασθενοφόρο, όταν έφτασε ήταν ήδη πολύ αργά. Οι παλμοί του παίκτη είχαν πέσει και μέχρι να διακομιστεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών είχε πεθάνει. Ήταν 27 ετών και πατέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη, ο Τζιμάγκα στάθηκε πολύ άτυχος. Ο θάνατός του προήλθε από χτύπημα στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και απέφερε βραδικαρδία και έφτασε μέχρι την ανακοπή της καρδιάς του. Το αποτέλεσμα της τοξικολογικής εκτάσεως του ποδοσφαιριστή ήταν αρνητικά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον φίλο τον Δημήτρη τον Γιωργούλη, ο οποίος πραγματικά εδώ έστειλε αυτή την είδηση, όπως την ανέφερε προηγουμένως ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία εδώ από τη μηχανή του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να πούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με το παιχνίδι με τον πύργο. Τα μέτρα, κυρίες και κύριοι, εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο του πύργου θα είναι αυστηρά. Και τι σημαίνει αυτό? Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι όπως είπαμε απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων από τη Ζάκυνθο προς τον πύργο. Οπότε λοιπόν, επειδή τα μέτρα στο γήπεδο, στις πύλες εισόδου θα είναι αυστηρά, με την αστυνομία να ελέγχει ακόμη και τις ταυτότητες των ανθρώπων που θα περάσουν εντός του αγωνιστικού, εντός του γήπεδου, θέλει μεγάλη προσοχή για εσάς, τέλος πάντων, που θα πάρετε κάποιο εισιτήριο. Απλά εγώ σας μεταφέρω το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αλλά όπως λέει και ο θυμόσαφος λαός μας, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ξαναλέμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πληροφόρηση η οποία λέει το εξής, ότι στο γήπεδο του πύργου θα υπάρχει αστυνομία, θα υπάρχει έλεγχος, αυστηρός έλεγχος στους ανθρώπους που θα μπαίνουν με τα εισιτήριά τους, διότι θα ζητούνται και ταυτότητες των ανθρώπων και δεν γνωρίζω αν κάποιος είναι, ας πούμε, από τη Ζάκυνθο, αν θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο ή θα μείνει εκτός ή. Δεν το γνωρίζω. Καλό είναι λοιπόν να προσέχετε εσείς που ενδεχομένως έχετε πάρει εισιτήριο και θα βρεθείτε στο γήπεδο του πύργου. Εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή, δεν έχω διασταυρώσει αυτή την πληροφόρηση, η οποία πληροφόρηση έχει μια βάση, η οποία λέει ότι θα είναι αυστηροί οι έλεγχοι που θα γίνουν στις πύλες εισόδου του γηπέδου. Οι αστυνομικοί θα ζητάνε ταυτότητα. Αυτό λέει η δική μου, έτσι, πληροφόρηση. Άρα λοιπόν και εδώ οι φίλοι μου από τον Εγκαιρικό δεν θα ταξιδέψουν προς τον πύργο για να δουν το παιχνίδι. Το βανάκι θα μείνει εντός νησιού. Προφανώς αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, 4 παρατέταρτο η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέμε, παιχνίδι την Κυριακή στις 4 η ώρα, πύργος Ζάκυνθος. Το άλλο παιχνίδι είναι Άρης Πετρούπολης Εθνικός, τέταρτη αγωνιστική των Μπαράς Ανόδου. Όλα παίζονται αυτή τη στιγμή, όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Πρέπει η Ζάκυνθος να μείνει όρθια μέσα σε μια καυτή έδρα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Δεν γίνεται μετακίνηση οπαδών από το νησί μας. Εμείς εδώ, εγώ εδώ θα σας ενημερώσω ραδιοφωνικά. Έχουμε λοιπόν Κυριακή εκπομπή, κανονικά ραδιοφωνική εκπομπή, 4 παρά τέταρτο ξεκινάμε, μέχρι και τις 6 και τέταρτο περίπου. Θα έχουμε συνδέσεις και με τα δύο γήπεδα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Έτσι κι αλλιώς όμως, και να υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, εμείς εδώ στον Ερμή ραδιοφωνική μετάδοση κανονικά. Και κυρίες και κύριοι, πάρτε υπογλώσια.

ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι την Κυριακή κανονική ραδιοφωνική μετάδοση εδώ με τους δύο πάντα υποστηριχτές μας, τον Στάδη τον Πάστα με την πιτσαρία Ντελάρτε και με τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, τις αμοβολές στο Καλαμάκι. Από 4 παρά 4 και με συνδέσεις και από τα δύο γήπεδα. Ελπίζουμε να έχουμε και στο άλλο παιχνίδι να είναι ο φίλος μας εκεί ο Δημήτρης ο Γιωργούλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τον παλμό του παιχνιδιού του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό και το ότι ακριβώς θα συμβαίνει εκεί. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι παραμένουμε αισιόδοξοι, διότι πάνω απ' όλα αισιοδοξία έχουμε μετά το τεράστιο διπλό που πετύχαμε μέσα στον Εθνικό, και παραμένουμε σε, σε αυτή την τροχιά, διότι όπως και να το κάνουμε τα καλύτερα πιθανότατα να είναι μπροστά μας. Όπως λέει και η Χάρης Αλεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν. Μαζί μας Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Συνόδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Αγωνία, Κρεπολίο Πίλικα Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κασαπο Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγιο Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Σιλβί, Θοδωρής Ξένος, Ζαχροπλαστείο Βερίκιο, Όπιστην Δικητηρίου, Εμπορική και Εκλάβα Νησίου Σπάγκαλη Μάριο στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτη Τράνη, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγγερικό, Γιώργο Καπνίση, Οικολογική Γεωργική Βάρζελη Παναγιώτη ο Γεωπόνο μα, Εστό Αρακινάδο, Ακαδημία Ψάκινθο, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκηθο, στο Μουζάκι στα Καμπασέικα, Τρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καρμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Παρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκο Καλογέρη στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Άλεξ Φρούτ. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόους, Δρός Κινήσης, Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όχι για τη Δευτέρα, παιδιά. Κυριακή, κανονικά, εδώ στις επάλλαξεις, ραδιοφωνική μετάδοση από τα σπουδαία παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής των Μπαράζ για την άνοδο στη Β' Εθνική Κατηγορία. Από εμένα, τον Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Προστατεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παραμένουν τα προβλήματα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδίτου. Στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τουλάχιστον ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος μετά από ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας ταμιευτηρίου στη Δυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Οι όμοιροι ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρήματα αποστολής απελευθερώθηκαν σόι και χωρίς τραυματισμούς. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που έχει επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε μετά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τι συνεπάγεται η απάντηση. Ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε δημοσιογράφους στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους Ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται επίσης 6 εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Απολογούμενος τον ανακριτή φέρεται να ζήτησε συγγνώμη. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας. Εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Johannesburg. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Και στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: μωρέ, κόμε.
1: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Με πολλές και πυκνές εξελίξεις και μηντιακές και πολιτικές και αστυνομικές, τα πάντα.
2: Από όλα.
1: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση και είναι μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το...
2: Θαλάσσιο ντρόουν.
1: Θαλάσσιο ντρόουν, ναι.
2: Περίεργη υπόθεση.
1: Περίεργη υπόθεση.
2: Ναι.
1: Είχαμε και το Χρυσοχοίδη δηλαδή το πρωί στην εκπομπή που μας είπε...
2: Ότι είναι σοβαρό.
1: Ότι είναι σοβαρό.
2: Ναι, ως σοβαρό αντιμετωπίζεται.
1: Ως και πολύ σοβαρό για την ακρίβεια.
2: Και κεντρικά γίνει και μια προσπάθεια έτσι να κρατηθεί χαμηλά το θέμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Πώς να πάει καλά, αφού βγήκαν 25 βίντεο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τι να πάει καλά.
2: Τη ρημούλα. Καταδικασμένη να αποτύχει αυτή η προσπάθεια.
1: Δηλαδή, μόνο τον αριθμό πλαισίου δεν είδαμε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, λίγο το χρονικό. Ψαράς στη Λευκάδα, το εντοπίζει ενώ έχει βγει έξω να κάνει τη δουλειά του. Το ρημουλκεί στο λιμάνι, ειδοποιεί το λιμενικό, που είναι η πρώτη ανταπόκριση. Το λιμενικό διαπιστώνει ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου.
1: Ο ψαράς δεν φοβήθηκε, μου κάνει εντύπωση και αυτό, ρε παιδάκι.
2: Να τον εμπορεί, εν πάση περιπτώσει, να μην έκανε αμέσως τους συνειρμούς ότι αυτό μπορεί να είναι στρατιωτικού τύπου.
1: Τι το έχει βγάλει κάποιο παιδί να τα κάνει βόλτα, ας πούμε. Ναι.
2: Συμβαίνει. Το έφερε στο λιμάνι, πήγα για το λιμενικό, είδε ότι είναι ένα στρατιωτικού τύπου ντρόουν. Ενημερώθηκε και ο στρατός και μάλιστα ήταν οι πυροτεχνουργοί του στρατού εκείνοι που απενεργοποίησαν τους τρεις πυροκροτητές που είναι και με γυμνό μάτι, δηλαδή μακροσκοπικά για τους γνωρίζοντες, ορατοί πάνω στο μη επανδρωμένο σκάφος.
1: Άρα είχε εκρηκτικά.
2: Το λιμενικό πήγε, απενεργοποίησε την κεραία του Starlink, που είναι η κεραία που μέσω δορυφόρου μπορείς να κατευθύνεις από απόσταση το συγκεκριμένο ντρόουν. Όπως επίσης έβγαλε και τις μπαταρίες, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα το ντρόουν ήταν η μηχανή του λειτουργούσε. Δούμε. Και μάλιστα αυτό που παρέλειψα να πω είναι ότι ο ψαράς το βρήκε μέσα σε μια σπηλιά με αναμένη τη μηχανή, έχοντας χάσει ουσιαστικά τον προσανατολισμό
3: του. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο χειριστής του είχε χάσει τον έλεγχο του σκάφους.
1: Ναι.
2: Και αυτό όμως παρέμενε με αναμένη μηχανή. Και όταν λοιπόν, μόνο όταν βγάλανε τις μπαταρίες, έσβηση μηχανή. Τώρα, αυτό θα το πάρουν ή πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί ήδη αυτή η διαδικασία. Ναι. Κάποια στελέχη της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών για να του κάνουν πια έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Μολονότι οι πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες, έχουμε καταφέρει από τα στελέχη και του λιμενικού και της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων να συμφωνήσουμε στο ότι έχει πάνω εκρηκτικά. Έχει ποσότητα εκρηκτικών, άγνωστη ποια είναι η ποσότητα. Η χωρητικότητά του πάντως, επειδή έχει ταυτοποιηθεί ως μοντέλο, λέγεται Μαγκούρα V3, χωράει 300 κιλά.
1: Και είναι 300 κιλά,
3: 300 κιλά εκρηκτικής ύλης
2: και είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για επιθέσεις σε πλοία του ρωσικού στόλου, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, γιατί όλα αυτά λίγο τώρα σε πρώτο χρόνο μοιάζει ότι δεν βγάζουν νόημα και άρα τη δουλειά έχουν αυτά τα ντρόν στη Λευκάδα.
3: Ναι, αυτό να δούμε να πούμε και γιατί.
2: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τις αρχές του 2025 έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση, να το πούμε έτσι, καμπάνια, αγγλικά, πιθανών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών με επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά πλοίων είτε του ρωσικού σκιώδους στόλου, όπως μας αρέσει να τον λέμε, είτε κατά πλοίων γενικά που έχουν φορτώσει καύσιμο από ρωσικά λιμάνια. Κυρίως είναι το Νοβοροσίσκ, αλλά και είναι και ένα δεύτερο λιμάνι που λέγεται Ουστ Λούγκα, που είναι στα βόρεια, δηλαδή είναι κάπου στα σύνορα της Λετωνίας με την στη Βαλτική.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αυτό το διάστημα,
1: το Ιόνιο,
2: λοιπόν, το πρώτο στάδιο αυτής της επιχείρησης είχε επιθέσεις σε πλοία με μαγνητικές βόμβες ή shell bombs, βόμβες και λίθη, δηλαδή που κολλάνε στο κήτος,
1: ναι,
3: και κρύγνεται.
2: Οι έξι πρώτες επιθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει στην Τουρκία και την Ιταλία, δηλαδή κοντά μας,
1: ναι,
2: έχουν γίνει με τέτοιες μαγνητικές βόμβες.
1: Μάλιστα.
2: Στην πορεία φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση εξελίχθηκε και έχουν χρησιμοποιηθεί θαλάσσια drones. Ένα τέτοιο περιστατικό έχει καταγραφεί
1: από
2: Δεκέμβριο του 25 σε 80 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, συγγνώμη, και ένα πιο πρόσφατο νομίζω πριν ένα μήνα, αν το θυμάστε, που λέγαμε το πλοίο Φάντασμα.
1: Το πλοίο Φάντασμα, ναι, ναι, ναι.
2: Μεσόγειο, ναι. Που ήταν ένα πλοίο το οποίο είχε φορτώσει υγροποιημένο αέριο από το Νοβοροσίσκ και δέχτηκε επίθεση στο πλάι από ένα τέτοιο ιδίου τύπου μη επανδρωμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά. Το εκένωσαν και εγώ, όταν δεν ξέρω ποια ήταν η κατάληξή του, το ξεχάσαμε λίγο αυτό. Αλλά θέλω να πω, ως προς τα κίνητρα και τον ηθικό αυτούργο, έχουμε κάποια δεδομένα. Ναι. Τώρα, στο ερώτημά σου, ναι, από πού έφυγε, προφανώς η λογική λέει ότι δεν έφυγε από κάποιο ουκρανικό λιμάνι
1: και έκανε όλο αυτό το διάφορο.
2: Άρα η λογική λέει ή ότι υπάρχει κάποια, να το πούμε, βάση, φωλιά στη στεριά. Με το πιο πιθανό σενάριο όμως είναι να υπάρχει κάποιο πλοίο μάνα.
1: Τα οποία φεύγουν από εκεί.
2: Κάποιο πλοίο μάνα.
3: Το οποίο είναι γεμάτο τέτοια δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και ένα τεράστιο πλοίο.
3: Όχι, βέβαια, ναι, θα κινήσει υποψίες.
2: Αλλά μπορεί να είναι κάποιο αλλιευτικό, δηλαδή να έχει και κάποιο κάλυμα για να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να
3: φαίνεται
2: γύρει υποψίες. Ναι, ναι,
1: ναι. Τι λες, σενάρια, δηλαδή σενάριο ταινία.
2: Ωραία. Πρόσφατο.
1: Ναι, αλλά είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα.
3: Ωραία, αλλά σοβαρό.
2: Ναι, ασφαλώς.
1: Διότι είναι άλλο να ακούς ότι έγινε 80 ναυτικά μίλια, ναι, αυτό, και άλλο να το βλέπει ο ψαράς στη Λευκάδα.
2: Βέβαια,
1: είναι άλλο τύπου κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Ναι. Είναι σοβαρό, γι' αυτό και αξιολογείται ως σοβαρό και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια πολύ μεγάλη δυσκολία από το πρωί να μάθουμε πληροφορίες γι' αυτό και ούτω καθεξής.
1: Επίσης,
2: υπάρχει επίσης, ναι, χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω, να το εξηγήσω γιατί δεν μου έχουν μοιραστεί μαζί μου, το σενάριο της προβοκάτσιας. Δηλαδή ότι να είναι, εν πάση περιπτώσει, τι, ότι να είναι, ξέρω εγώ,
1: κάποιος που θέλει να εμφανιστεί ως ότι είναι Ουκρανή.
2: Ναι. Ουκρανούς, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, να είναι δηλαδή ουσιαστικά ρωσική προβοκάτσια, ναι, ένα κομμάτι, ας πούμε, ναι, υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
1: Πάντως,
2: για να γίνει μια στραβή
1: τώρα,
2: να χρεωθούν,
1: ναι, αλλά το να κάνουν και οι Ουκρανοί αυτό την ώρα που τους δίνουμε δάνεια, την ώρα που στηρίζει όλη η Ευρώπη, με ό,τι πιο τρόπο μπορεί να στηρίξει.
3: Είναι λίγο οξύμορο, ναι.
1: Γιατί άμα σκάσει ένα, ας πούμε, άμα αυτό πάει και σκάσει σε ένα
3: πλοίο
1: το οποίο έχει φορτώσει όντως στη Ρωσία, αλλά περνάει από την Αδριατική έξω από το Ιόνιο, ξέρω κι εγώ. Είναι άλλου τύπου ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής,
2: ναι,
1: Ένωσης.
2: Εντάξει.
3: Για τους Ουκρανούς, λες.
1: Για μας, αρχικά.
3: Ναι, ναι, για την εικόνα των Ουκρανών απέναντι στην Ευρώπη που τους βοηθάμε,
1: ναι, αλλά
3: και τα
1: είναι
3: λοιπά.
1: Και για την εικόνα τη δικιά μας, δηλαδή. Μπορεί να σκάει πολύ. Τραθούμε. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά, Γιάννη, καλή, ναι, συνέχεια.
1: Ωραία, μπλέκουμε. Να δούμε τι άλλο θα μας, τι άλλο θα βρούμε.
3: Αυτό δεν το είχαμε ξαναζήσει, δεν το είχαμε ξαναδεί. Και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Ότι δεν είναι άλλο να ακούς κάτι για τα ανοιχτά και τα διεθνή και άλλο να το βλέπεις στη Λευκάδα. Και να, ναι, το δημιουργεί ένας ψαράς και μετά να ειδοποιεί το λιμενικό κτλ. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας, ο Φέρτος. Τι φάγαμε σήμερα, Νότη?
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Στο 210-48-0-170-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιάρη και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική εδώ. Κοίτα εδώ, φεύγεις, παίρνεις άδεια. Τι, Σαββατοκυριακό? Πας στην Άξο? Τίποτα από όλα αυτά, θα είσαι εδώ? Και γιατί χαμογελάς? Αυτό σημαίνει χαρούμενοι εργαζόμενοι. Εντάξει, στη δουλειά της. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα θα είναι ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας. Είμαστε εδώ, θα τα πούμε όλα ό,τι, ναι, συμβαίνει. Τώρα, το έχει και θέματα και για τους εξωγήινους, πρέπει να πούμε. Καινούργια, φρέσκα κουλούρια. Θα τα πούμε όλα, δεν θα το
3: κρύψουμε. Δεν θα το κρύψουμε. Τι για τους εξωγήινους, ναι, είναι βέβαια.
1: Να πούμε, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού πάνω από την Κηφισιά έως και τη μεταμόρφωση. Στη μέση του Κηφισού, δηλαδή από Περιστέρι εκεί στο Περιστέρι, έχει και η κάθοδος και η άνοδος λίγο κινησούλα. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος, το Ελληνικό έχει τα θέματά του, η κάθοδος του Καρέα κλασικά και η άνοδος της Κηφισίας αυτή τη στιγμή πιέζονται. Φορτώνει σιγά σιγά και η Αττική οδός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη μεταμόρφωση και το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι κυρίως. Αν και και εκεί στην έξοδο του Γέρακα, στο Πάτημα και στα Βρυλίσια, και εκεί έχει μια σχετική κίνηση, όχι κάτι τρομακτικό όμως, πρέπει να σας πούμε. Κατά τα λοιπά, θέλουμε να πούμε και εγώ και ο Γιάννης να στείλουμε την αγάπη μας στη Σία Κοσιόνη. Η Σία είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πορευθήκαμε 20 χρόνια εδώ στον Sky. Μας βοήθησε και τη βοηθήσαμε, αγαπηθήκαμε, είμαστε πια οικογένεια, είμαστε πάρα πολλοί φίλοι και είμαστε και στενοχωρημένοι για αυτό που έχει συμβεί. Της ευχόμαστε κάθε καλό στα υπόλοιπα και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα χαθούμε έτσι κι αλλιώς.
3: Σίγουρα δεν θα χαθούμε, κάθε καλό σε κάθε βήμα και σε ό,τι επιλέξει η ίδια να κάνει. Ό,τι καλύτερο για την Θεία. Ουσιαστικά ξεκίνησαμε μαζί όλο αυτό το κομμάτι και το ταξίδι της τηλεόρασης τότε. Ναι.
1: Έχουμε κάνει θρυλικές μεταδόσεις με τη Θεία, κάτι πεντάωρα στον αέρα.
3: Τρεις μας.
1: Ειδικά στην περίοδο του μνημονίου ήταν η Θεία εδώ στο στούντιο. Θυμάμαι μία, έχουμε κάνει μία μετάδοση, έχω την εντύπωση, 6 ώρες στον αέρα, η Σία στο στούντιο, ο Γιάννης Τηλεοφόρος Υγρού στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και εγώ Μέγαρο. Τότε στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ήταν το PSI τότε.
3: Ήταν το PSI και επίσης άλλη μία ήταν το βράδυ που ψάχναμε Πρωθυπουργό Χρήστο.
1: Το βράδυ ψάχναμε Πρωθυπουργό. Τη μέρα που ο Παπανδρέου είχε πει στο Σαμαρά να παραιτηθεί.
3: Να παραιτηθεί, ναι.
1: Κάτι βράδια περίεργα με τον Παπαδήμο που ήταν στο Μαξίμου και καθόμασταν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ξέρω και εγώ, και βγάζαμε.
3: Να θα βγει, να δεν θα βγει.
1: Και πάνω απ' όλα είναι φίλοι μας. Και είμαστε σε δύσκολη θέση και στεναχωρημένοι, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην σας ζαλίσουμε άλλο με αυτό το θέμα. Θα τα πούμε τέλος πάντων εσωτερικά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν.
3: Να τη βάλει ένα τραγούδι να πάμε στα ούφο, λέει. Τα ούφο, ναι. Θα μας πεις.
1: Τα ούφο. Τα ούφο.
3: Τα ούφο. Είμαι ούφο και πετώ και τα χέρια μου κουνώ.
1: Αυτό.
3: Για βάλει ένα τραγούδι.

0: Έχω και το Κοταρίδι που λέει: εσύ ήσουν στην δροσιά του στούντιο. Λέει: ο Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου τότε. Δεν νομίζω. Ο ναι. Τζούνος πάλευε έξω από το μαξί μου στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Σαμαρά. Ναι, μετά ήμασταν.
0: Και γενικά οι δυο σας έχετε παλέψει ελάχιστα έξω από το μαξί μου, και ο Κοταρίδης και ο Τζούνος.
1: Τα ακούς, Δημητράκη? Ναι. Στέλνε τώρα, άκουτα τώρα.
0: Τα βίντεο που έστελνες ήταν ο Τζούνος και εσύ μέσα στη δροσιά του Link. Κάτι ύπνος, κάτι κοιμήσια, κάτι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Μετά από κάτι 16 ώρα, 36 ώρα, πες τα Δημήτρη, 42 ώρες σερή.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Αποκαμωμένοι ήμασταν.
0: Καλά.
1: Αποκαμωμένοι.
0: Αυτά που περάσαμε, το θρυλικό ρεπορτάζ που κάλυπτε την κυβέρνηση Παπανδρέου, δεν τα έχει περάσει κανένας, θέλω να σας πω, ό,τι και να λέτε.
1: Ευτυχώς κράτησε λίγο, γιατί αλλιώς θα είχαν ψοφήσει αυτοί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς θα είχαμε πάει όλοι σε ψυχιατρία. Δεν υπάρχει.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση νοημίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.
0: Την αγάπη μας Στεφανία Μουρελάτου, η οποία μαζί τα περνάγαμε με τη Στεφανία τότε και πολύ ωραία το λέει. Χαιρετούρες κάνατε στο μαξί μου. Τελετή παράδοση παραλαβή. Τσακατσούκα, τσακατσούκα κτλ.
1: Ωραία.
0: Και πίνατε καφέδες στον εθνικό κήπο. Αλλά δεν τα λέμε όλα.
1: Και έτσι να είναι, Στεφανία μου, προφανώς εμείς περνάγαμε καλύτερα στο ρεπορτάζ, διότι δεν είχαμε τόσο τρέξιμο όσο είχατε εσείς. Δεν μπορούσατε να το ελέγξετε, να μην τρέχετε.
0: Καλύτερα στο ρεπορτάζ δεν περνάγατε, γιατί δεν μιλάγατε μισή με τους μισούς.
1: Άλλο αυτό, τον
0: άλλο αυτό τώρα, μην τα ανοίξω όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στα UFO.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα.
0: Δεν θα προλάβουμε τώρα. Και είναι και ωραίο το θέμα, δηλαδή, γιατί έχει και μπλοκή η κυβέρνηση Τραμπ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΔΕΗ, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final θέλει ενέργεια, τη δική μας. Θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Χρήστος λέει: Σολωμός ή λαβράκι ψητό, έχω δίλημα να είστε καλά.
1: Λαβράκι ψητό.
0: Λαβράκι ψητό,
1: λαβράκι και εγώ. Ψητό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ?
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία ψητό.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, πώς τους έχεις κοροϊδέψει όλους, μπράβο.
1: Ποιος?
0: Θα σου πω. Μόνο ο Τζούνος λέει: έχει πουλάδα και υποβρύχια ραμμένα από το ρεπορτάζ στον δρόμο. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Μπράβο, Γεράσιμε.
0: Έχω τα βίντεο που μου έχει στείλει ο Κοταρίδης, τα έχω κρατήσει όλα. Κάποια στιγμή θα κάνουν
1: πόσα αποσπούς. Είναι χριστιανοί μου και εσύ αυτά.
0: Πολλά.
1: Αυτά που είμαστε κατάκοποι.
0: Που κοιμάσαι, ροχαλίζεις.
1: Δεν υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά είναι.
0: Είναι φανταστικό βίντεο.
1: Δροτάρι.
0: Χάλια, χάλια, χάλια. Ο Δε Γιάννης έχει κάνει το καταπληκτικό. Όλοι ψάχναμε το κείμενο του μνημονίου. Κάνει την περιγραφή μόνο τώρα, αυτό σου ανήκει.
1: Και μπήκε στουρνάρα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και το έπεσε το κείμενο του μνημονίου στα πόδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Το μάζεψα κι εγώ σελίδα και το ξανάδωσα.
0: Τι να σου πω.
1: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Η ευγένεια αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και μου λέει ο αδερφός μου.
0: Δημοσιογράφος μου λέει μετά.
1: Εσύ μου λέει, και δεν το πήρες να τρέχεις. Του λέω, το κάνεις εικόνα στους διαδρόμους της Βουλής. Να τρέχω εγώ μπροστά με το μνημόνιο και από πίσω στουρνάρα.
0: Τρέχοντας. Όταν βγήκε το δεύτερο μνημόνιο επί Παπανδρέου, η δεύτερη σύμβαση πριν τα PSI και τα λοιπά, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία διαρροή. Για κάποιο λόγο έχουν τρελαθεί όλοι αυτοί και τα έχουν σφραγίσει όλα. Οπότε έρχεται ο Φαν Ρομπέι, νομίζω τότε, Παπανδρέου και ένας άλλος, και ο Σαρκοζή, για να κάνουν συνέντευξη τύπου. Και περιμέναμε κι εμείς πώς θα. Και εμφανίζεται πριν από αυτούς, ο πρόδρομος από αυτούς, ας πούμε, ήταν ένας κύριος με τα χαρτιά. Του μνημονίου. Ναι, έχει τα μνημόνια, ρε παιδί μου, αφού τελειώσει η συνέντευξη τύπου, να μας τα μοιράσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε 15 χρόνια, 16 χρόνια πίσω.
1: Και τι έκανες εσύ?
0: Όρμηξα πάνω του.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Όρμηξα. Βουτάω το πρώτο και ο πιταράς το δεύτερο. Και βγαίνουμε ταυτοχρόνως και αρχίζουμε να διαβάζουμε. Με την Κοσιόνη. Ήταν η Κοσιόνη. Και διαβάζαμε.
1: Πριν τα μπουν οι άλλοι.
0: Ναι, ρε.
1: Πριν τα κουβαλάει ο άνθρωπος. Ναι.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση,

0: και 48444.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αιγάλου ανατμήματα και στην άνοδο του στο Μοσχάτο και στο ύψος του Περιστερίου. Κίνηση σημειώνεται και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και την γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα μήνα, χθες το βράδυ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυρά. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα σε δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα στη

0: και η Γερμανία οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Δεν μας κάνει ρε Σύνο, ότι για πάντα ναι. Όλα, θα λες σε όλα ναι.
1: Και για πάντα. Ναι. Θα λες σε όλα και για πάντα. Δεν είναι ωραίο τραγούδι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Το τραγούδι ωραίο είναι. Ναι. Άλλο, το ένα, άλλο το άλλο. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Για πες. Έχει
2: χαμηλότερο πληθωρισμό η Ιταλία.
0: Τι έχει?
1: Από εμάς.
2: Να καλά, 2,5 έχει κάτι τέτοιο.
0: Και εμείς πόσο έχουμε?
1: 2,5 δεν έχουμε εμείς.
2: Ναι, επί 2 και κάτι. Επί 2 και κάτι.
1: Α, δεν έχουμε 2,5. Για πόσο έχουμε, Νικό?
2: 5,4.
1: 5,4 πληθυσμό.
0: Μια φορά δεν μπορεί να είναι εισαγόμενος ο μικρός πληθυσμός.
2: Γυρίσαμε 37. Ο μικρός πληθυσμός.
0: Γιατί δηλαδή, μόνο λένε ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, αλλά είναι μόνο μεγάλος.
2: Μας έχει έρθει εισαγόμενος μικρός πληθυσμός.
0: Πότε, επίσημη.
2: Όταν στην πανδημία μηδενίστηκαν οι τιμές του καυσίμων, του πετρελαίου.
0: Ναι, σωστό. Μηδέν. Γιατί δεν έπαιρνε κανένα.
1: Άρα τώρα είναι στο 5,4.
0: Έρχεται ο Χανταϊός, τώρα πάλι 0 θα πάει.
2: Είμαστε σε υψηλό Χανταϊό.
1: Ναι, ναι. Γέλα, καλά σου λέει.
2: Έχουμε πάει 37 μήνες πίσω στον πληθωρισμό.
1: 37 μήνες.
0: 37 μήνες ήταν η σκληρή ενεργειακή κρίση.
1: Τρία χρόνια.
2: Ένα χρόνο μετά. 23.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: 23 Μάρτιο πήγαμε.
0: Τι έχει συμβεί και πήγαμε εκεί τώρα, 5,4.
2: Τι έχει συμβεί. Έχει ανέβει πολύ το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι.
2: Μας έχουν σκάσει κάτι μοσχάρια τα οποία ούτως ή άλλως ήταν σε διεθνή έλλειψη και οι τιμές εδώ εμείς κάνουμε εισαγωγές. Ένα δις δίνουμε το
0: γιατί,
2: χρόνο
0: Ιταλία,
2: για
0: μοσχάρια.
2: Κάνουν, ναι, και αυτοί ακριβά το αγοράζουν.
0: Αλλά έχουν
2: άλλα πράγματα που είναι πιο κάτω. Εμείς έχουμε τα μυστήρια, άλλα μυστήρια. Σε ένα μήνα ανέβηκε 10% η διαμονή σε ξενοδοχεία. Γιατί άραγε?
0: Τι ανέβηκε 10%?
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο ένας ήταν ο Μάρτης και ο άλλος ήταν ο Απρίλιος που πήγαμε όλοι Πάσχα να κάνουμε. Και τον πληρώσαμε ακριβότερα. 10% σε ένα μήνα. 10% προσέξτε, σε μέσα επίπεδο όπως το μέτρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Άρα φανταστείτε γιατί αυξήσεις περνούν σε περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε κανονικά. Σε επίπεδο μήνα μου έκανε εντύπωση επίσης,
1: ναι,
2: σε ένα μήνα, από το Μάρτιο στον Απρίλιο, 4% πάνω τα ζυμαρικά.
0: Εδώ.
1: Μάρτιο στον Απρίλιο. 4%.
2: 4% σε ένα μήνα. Η τιμή του Μαρτίου, το Απρίλιο ανέβηκε 4% σε ένα μήνα.
0: Ανέβηκαν οι πρώτες ύλες. Προσπαθώ να σκεφτώ τι.
2: Το παραγωγή, να σου το πω πολύ απλά, η παραγωγή σε συνταριού, το οποίο είναι περσινή επί της ουσίας σοδιά, δεν πήραν και ιδιαίτερα καλές τιμές.
0: Άρα, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ανεβαίνουν αφού έχουν συμβεί όλα αυτά? Κάποιοι.
2: Προφανώς κάτι να τιμολογήσει.
0: 5,4 είναι νούμερο μεγάλο.
2: 5,4 είναι πολύ. Κοίτα, στα ετήσια στοιχεία, πέρα από τα κρέατα, έχουμε τις κλασικές αυξήσεις στα μη επεξεργασμένα, 7,2-7,5 σε φρούτα και λαχανικά. Επιβράδυναν λίγο από το συν 10 που ήταν σε ετήσια βάση. Άρα, αλλά συνεχίζουν και τρέχουν. Τα ενίκια είναι 7,6. Πλέον είναι κανόνας. Από 7 έως 10 είναι εδώ και 5 χρόνια, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο βάζουν 7 έως 10% κάθε χρόνο. Τα εστιατόρια εκεί 7-8%. Έτσι, διαμαρτύρονται, αλλά γεμάτα μου φαίνονται και Πέμπτη και Τετάρτη και Τρίτη.
1: Και τα εστιατόρια και αυτό που είπες πριν, τουριστικοί προορισμοί, γεμάτοι ήταν. Δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν είναι ότι ήταν πιο ακριβά κατά 10%. Και πήγαμε και το πληρώσαμε.
2: Ακριβώς. Και μπορούσαμε να το πληρώσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί το ακριβό προϊόν κάποιος το πληρώνει. Το ακριβό ενίκιο επίσης, κάποιος το πληρώνει. Αν ο άλλος δεν βρίσκει να το νοικιάσει, θα κατεβάσει το ενίκιο.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή, το οποίο όλοι διαμαρτύρονται και σκούζουν, είναι ότι με κάποιο τρόπο το πληρώνουμε.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι, άλλοι παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς για την αύξηση των ενοικίων. Έτσι δεν είναι?
2: Εν μέρη, αυτή τη στιγμή οι παράγοντες είναι πολλοί και ο καταναλωτής. Πάντα φταίει και ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν θα το πλήρωνε.
1: Και πώς φεύγουμε από το 5,4, τι σχεδιάζετε, ή δεν φεύγουμε?
0: Ορισμένα πράγματα δεν είναι. Αν ο καταναλωτής δεν είχε, δεν πλήρωνε. Ορισμένα πράγματα.
2: Χρειάζεται στέγη.
0: Είναι. Δηλαδή, αυτή η στέγη τι να κάνει.
2: Χρειάζεται στέγη.
1: Πού να το χτίσουμε εμείς.
0: Το μακαρόνι
2: θα το πάρει. Θα το πάρει. Για το πληρώσει.
0: Δηλαδή, πώς το έλεγε ο κύριος Φίλης. Έλα μωρέ, μην κάνετε έτσι, 10 λεπτά ακρίβεινε. 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο κτλ.
2: Μειώθηκαν 19% σε αιτήσια βάση τιμές του ελαιολάδου, έτσι. Σταθερά. Αλλά και αυτό.
0: Τι είναι, φαμόλο λάδι.
2: Εκεί όταν είχαν ανέβει, έβαζε φράγκα, ένα φράγκο και έκανε ένα Έλληνα παραγωγό. Αλήθεια είναι. Ναι. Έτσι. Γιατί ήταν χώρια παραγωγή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο μας έχει μεταδώσει κανονικότατα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί από τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε πρόβλημα στην τιμή του φυσικού αερίου, έχουμε πρόβλημα στην τιμή του πετρελαίου, έχουμε στην τιμή των καυσίμων, κάθε είδους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε, Βρενίκο, αυτό το πράγμα?
2: Έχουμε στα αεροπορικά εισιτήρια τρελές αυξήσεις.
0: Τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Κοίταζε ο Χρήστος πριν.
0: Μου στείλανε μια προσφορά.
2: Δεν έχω μπει να κοιτάξω να πάρω.
1: Μην γυρίζει, μην
0: και μπήκα να δω την προσφορά. Το πήγαινε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Είναι σχετικά. Όχι, δεν είναι τίποτα τρελό.
1: Όπως ήταν.
0: Πάω με 50 ευρώ. Είναι 120 ευρώ. Πα στην επιστροφή και γράφει. 627, 543.
2: Έχει πέσει τη μέρα, μωρέ, εντάξει, μάλλον. Πρέπει να πας καθημερινή και γυρίσει Κυριακή.
0: Καθημερινές.
2: Α, καθημερινές.
1: Πήγαινε, έλα καθημερινή.
2: Α, τι είναι η τιμολόγηση, είναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Τι να σου πω.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Γίνεται.
1: Το δείχνει πριν και παθαπλά.
0: Δηλαδή, άλλαξα και πολλές πρωτεύουσες. Δεν πήγα σε μία. Γιατί λέω, μπορεί να είναι αυτή η μία, ρε παιδί μου. Που...
2: Οι ειδικοί λένε ότι δεν μπαίνουμε.
0: Το Εδιμβούργο είχε 627. Η Κοπενχάγη είχε 520, ξέρω κι εγώ. Κάτι τρελά.
2: Οι ειδικοί του Ιντερνετ που τα βλέπουν του ψαξίματος, που πάντα σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιο. Λένε, δεν ψάχνουμε ποτέ Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνουν τιμές.
0: Ποτέ, ποτέ.
2: Περιμένουμε Δευτέρα πρωί, βράδυ μετά τις 12.
0: Ναι. Ξημερώματα Τρίτης, νομίζω, λένε στο διαδίκτυο.
2: Ξημερώματα Τρίτης είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, εκεί βρίσκεις πιο καλές προσφορές, πιο καλές τιμές. Με τίποτα όμως Σαββατοκύριακο και αργία.
0: Πάντως,
2: γιατί όλοι αυτό κάνουν.
0: Υπάρχουν μέτρα στον ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή τι μέτρα. Αυτή τη στιγμή, αν το 5,4 μείνει για επιμακρόχρονικό διάστημα, δηλαδή ακυρώνονται όχι τα μέτρα που τώρα πάνε να ψηφιστούν, τα 800 εκατομμύρια, ακυρώνονται και τα μέτρα που ισχύουν από την 1η-1η. Σημείωση του φόρου.
0: Κάτσε, μην δούμε 7 τον επόμενο μήνα.
2: Ο σκοπός είναι να μην. Το σίγουρο είναι επίσης ότι κάτι γίνεται στην αγορά.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να μας πει. Γιατί
2: δεν είναι όλα πετρελαία.
0: Είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε η ίδια οικονομία με τους Ιταλούς, αλλά παραπλήσια είμαστε. Μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι,
0: σε δεν μπορεί να έχει ο Ιταλός 2,5% και εμείς 5,4%.
2: Ναι, λέγαμε, το ρίχναμε στην προηγούμενη κρίση ότι δεν
0: να συγκριθούμε με τους Πορτογάλους. Πόσο έχουν οι Πορτογάλοι, δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
2: Οι Πορτογάλοι και κοντά στο 3, δεν ξέχει κανείς. Εμείς και κάποιες ανατολικές χώρες είμαστε πάνω από 5.
0: Γιατί κάτι γίνεται. Κάτι
2: κανείς δεν ξέχει. Δηλαδή η Γερμανία ανέβηκε μόνο 0,1.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Γίνεται εδώ, προφανώς.
2: Κάτι γίνεται εδώ. Συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το πληρώνουμε όλο αυτό. Δηλαδή, η αίσθηση που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα αληθινή. Δηλαδή, υπάρχουν αυξήσεις σημαντικές σε βασικά είδη. Έτσι, σε βασικά είδη. Το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση θα δούμε.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα, Νικό.
0: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε να κλείσουμε αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Φανταστική, καλύτερα δεν γίνεται. Με τα UFO, παιδιά.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
0: Δώσε γρήγορα εδώ, διότι έχουμε την είδηση τελευταία στιγμή. Φάκελος UFO. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε τη διαρροή των πληροφοριών. Έχει φωτογραφίες στο sky.gr. Το Πεντάγωνο ξεκίνησε το πρωί της 8ης Μαΐου του 26 τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με UFO, υλοποιώντας σχετική εντολή του Προέδρου Τραμπ για την αποδέσμευση κυβερνητικών μυστικών. Το υλικό αναρτήθηκε σε νέα ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου και περιλαμβάνει συνολικά 162 αρχεία από το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, την NASA και το State Department. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές περιστατικών από διάφορες περιοχές του κόσμου που εκτείνονται χρονικά σε πολλές δεκαετίες, Γιάννη. Καταλαβες. Και θέλω να πω, έλα τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και επίσης έχει γίνει το εξής καταπληκτικό. UFO και στην Ελλάδα, λέει, είδαν Αμερικανοί πιλότοι. Το λέει το πρώτο θέμα. Ναι, τι ναι. Λένε τα αρχεία για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο. Τα αρχεία για τις θεάσεις σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 160 και ορισμένα είναι ως και 80 ετών. Τι είδε η αποστολή του Απόλλου 17 σε Σελήνη. Κατάλαβες, Γιαννάκο?
1: Θα τα διαβάσω για να δω τι θα καταλάβω.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι ένα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Υπάρχει και το βίντεο εδώ. Να το. Οπ.
1: Κυνηγάει το ούφο.
0: Όχι, είναι ένα πράγμα που κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και το βλέπει ο πιλότος απέναντι. Ναι. Πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα, λέει, τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Εντάξει, ωραία.
1: Μα είναι εντάξει. Λοιπόν, πριν σας καλησπέρισουμε, να σας πω ότι είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον ακαδημαϊκό διευθυντή και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acq.edu.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ολοκληρώσαμε. Έρχεται η κυρία Δράκου για την συνέχεια. Πρώτα θα το πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για αυτό που έκανε χθες. Πέρασε στον τελικό του Basketball Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ρίτας. Λοιπόν, ελπίζουμε και ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final Four. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Να

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συλλήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Οι εκθέσεις που αφορούν τα αυτοκίνητα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ξεχωριστό σημείο αναφοράς για τους φίλους του αυτοκινήτου. Μπήκαμε στο Μαΐο και 15 με 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η έκθεση Used Car Expo 2026 με εκατοντάδες ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν πλήρως συγκεκριμένα κριτήρια όπως ηλικία έως και 12 ετών, το maximum και χιλιόμετρα. Έως 130.000. Περισσότερο όμως για την έκθεση μεταχειρισμένα αυτοκινήτων μας πει ο Βαγγέλης Χαραλάμπους από τη οργάνωση. Καλώς απόγευμα, Βαγγέλη.
6: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και για την υποστήριξη.
5: Οπότε στο ΟΑΚΑ λοιπόν, έχουμε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τους φίλους μας.
6: Έτσι ακριβώς. Κάτι που προβληματίζει τους καταναλωτές όταν θέλουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι πόσο ποιοτικό είναι.
5: Σωστά.
6: Εάν το ποσό το οποίο θα δαπανίσουν θα πάει σε ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο που δεν θα βγάλει βλάβες και θα μπορούν να το οδηγούν με ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχει τη Used Car Expo. Πάει να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή να έρχεται ο επισκέπτης και να αγοράζει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με την ίδια σιγουριά σαν να αγοράζει καινούριο. Αυτό λοιπόν πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν έχουμε παντός τύπου αυτοκίνητα όλες τις ηλικίες με όλα τα χιλιόμετρα. Οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάσουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουμε κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τα χιλιόμετρα, τη χρονολογία της πρώτης ταξινόμησης, να είναι ατρακάριστο και έχουμε επιτόπου και ομάδα συνεργατών που μπορούν να πιστοποιήσουν για τον επισκέπτη που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο έμπορος.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε λοιπόν έρχεται ο επισκέπτης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, βλέπει εταιρείες που δεν φοβούνται να δείξουν τα αυτοκίνητα που έχουν, ανοιχτά να εκτεθούν να το πω. Άρα το αυτοκίνητο που θα επιλέξουν, τα οποία είναι μοναδικά αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι ένα καινούριο που το βρίσκεις ανά πάσα στιγμή σε όλες τις αντιπροσωπείες. Το κάθε αυτοκίνητο είναι μοναδικό. Το χρώμα του, τα χιλιόμετρά του,
5: φυσικά,
6: η χρονολογία κλπ.
5: Συνεπώς δηλαδή, παίρνει ένα αυτοκίνητο, το επιλέγει και γίνεται και έλεγχος μέσα στην έκθεση, έτσι.
6: Σωστά. Έρχεσαι, βρίσκεις το αυτοκίνητο που είναι σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
5: Που
6: ανάγκες
5: θέλεις,
6: λέμε,
5: ναι,
6: το budget που έχεις και τι αυτοκίνητο θέλεις. Θέλεις ένα μικρό πόλι, θες ένα SUV, θες ένα σπορ αυτοκίνητο. Βρίσκεις λοιπόν το αυτοκίνητο, θα είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα από την γκάμα που παρουσιάζουν οι εκθέτες. Το τσεκάρεις, το ελέγχεις μέσα στην έκθεση και κλείνεις τη συμφωνία ώστε την επόμενη μέρα να γίνει δικό σου.
5: Και από ό,τι ξέρω και η περσινή έκθεση που είχε γίνει είχε και πάλι ποιοτικά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα και είχαν μείνει ευχαριστημένοι και αυτοί που αγόρασαν.
6: Άρα επαναλαμβάνουμε την έκθεση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
5: Βεβαίως.
6: Λόγω της επιτυχίας που είχε η πρώτη και δεν αναφέρομαι μόνο στις πωλήσεις. Αναφέρομαι στο πόσο ικανοποιημένοι έμειναν οι επισκέπτες.
7: Μάλιστα.
6: Ένιωσαν ασφάλεια σε αυτό το περιβάλλον.
7: Και να προσθέσουμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18,5 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που πρέπει να μην κυκλοφορούν και δεν συντηρούνται σωστά. Συνεπώς η έκθεση αυτή τους φέρνει κοντά σε αυτοκίνητα μεταχειρισμένα μεν, αλλά αυτοκίνητα που είναι εγγυούνται τα χιλιόμετρα που κάνουν και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
6: Άρη μου, το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ένα μέσο για να κάνουμε τη δουλειά μας ή να πάμε στη δουλειά μας. Μεταφέρουμε την οικογένειά μας, τους φίλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μου μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Ενώ ήλιο στην πλατεία κινήσει και φασαρία, με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Φορτωμένο με ενεργές εκρηκτικές ύλες ήταν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί πυροτεχνουργός του στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του λιμενικού σώματος απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του θαλάσσιου ντρόουν, η διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το πώς κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν μετά από τις ανταλλαγές πλήγματων χθες βράδυ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε πως 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις χθεσινές αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή κατά τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα, στοχεύοντας πολλά άδεια δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μια απάντηση στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφει και επίσης το πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δώσει την τελική της έγκριση στη Συμφωνία Εμπορίου που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας, ενώ σημείωσε πως καταγράφεται καλή πρόοδος ως προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου. Πιθανό κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε σήμερα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας της χώρας, Χαβιέ Παδίγια, πρόκειται για μια γυναίκα στην νότιο-ανατολική Ισπανία, η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που είχε προσβληθεί από τον ιό και πέθανε στο Johannesburg. Η γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από χανταϊό, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε έκθεση της γυναίκας στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται καθώς στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται 6 ακόμη εργάτες γης από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Επισήμανε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα, ενώ τόνισε ότι και οι Δήμοι θα πρέπει να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών. Ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών με 1.700 καινούρια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προσθεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε και επισήμως ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Η Ιρλανδική low cost εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη από τη Θεσσαλονίκη, περιορίζει αισθητά τη δραστηριότητά της στη χώρα και διακόπτει τη χειμερινή παρουσία της και στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων, δηλαδή μείωση 45% σε σύγκριση με το χειμώνα του 2025, καθώς και κατάργηση 12 δρομολογίων από και προς ελληνικούς προορισμούς. Η Ryanair αποδίδει την απόφασή της στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ελληνικών αεροδρομίων. Για την Αθήνα δεν ανακοινώθηκε κλείσιμο βάσης, ωστόσο η εταιρεία προειδοποιεί για σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς της στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον χειμώνα του 2026. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Εκτός σύνορων και πάλι, μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο στη χώρα μας το 2023. Η αναφορά περιελάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, χωρίς τους Ίγκασον και Πελίστρη, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ την Κυριακή, με τους δύο παίκτες να χάνουν τη συνέχεια των play-off. Δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, διαστάσεις thriller λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε πυροκροτητές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky ήταν φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Τώρα το σκάφος μεταφέρεται σε ναυτική βάση εδώ στην Αττική, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται και ποια μπορεί να ήταν η πιθανή του αποστολή. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Αυτό είναι το μη επανδρομένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Δουκάτου της Λευκάδας και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Πρόκειται για σκάφος τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών και η μεταφορά εκρηκτικών.
2: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Το μη επανδρομένο σκάφος που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής drone Magura M5 εντοπίστηκε με αναμένο κινητήρα μέσα σε σπηλιά.
3: Είχε δύο πάνελ πάνω με μια πολύ καλή κάμερα, συγκεκριμένος εξοπλισμός. Πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό ήταν κάτι τέτοιο. Είχε χαθεί ο έλεγχος από το κοντρόλ και μετά αυτός έπεσε πάνω στα φράγια και οι ψάρες το φέραν έξω στην ακτή.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας των στελεχών του λιμενικού σώματος στο σκάφος εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Άγνωστο παραμένει όμως πώς έφτασε στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας.
4: Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην Βασιλική, μεταφέρθηκε εδώ, στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον χώρο του λιμανιού.
1: Την ευθύνη του σκάφους έχει αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που είναι αρμόδιο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Εξετάζουν οι αρχές. Να ακούσουμε το Χρήστο Στρατουλάκο με το ρεπορτάζ που έχει από τη Δυτική Ελλάδα και τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Σία Κοσιόνη.
6: Λίγο πριν από τις 6, Σία, κυρίες και κύριοι, έφυγε το θαλάσσιο ντρόουν εδώ από το Ναστακό στην Ατωλοκαρνανία, ο δικός με τελικό προορισμό ναυτική βάση της Αττικής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Να σας πω ότι από τη στιγμή που έφτασε εδώ στο λιμάνι της Ατωλοκαρνανίας από την Λευκάδα είχαν κινητοποιηθεί ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μετά την ενημέρωση που υπήρξε από το λιμενικό ότι υπάρχει εκτίμηση ότι πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό. Ήδη από χθες τη νύχτα ήταν εδώ κλιμάκια, έμπειρα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται σε αυτού του είδους τα συστήματα προκειμένου να το ελέγξουν. Ήταν μια διαδικασία, καθώς κανείς δεν ήξερε τι μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια έκρηξη, αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι και σήμερα αργά το μεσημέρι. Εξουδετερώθηκε, θα λέγαμε, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο σκάφος drone, θαλάσσιο drone. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, όταν έκριναν ότι είναι ασφαλές, να μπορέσει να μετακινηθεί στην Αθήνα. Να σου πω ότι εδώ η περιοχή, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ήταν αποκλεισμένη τελείως. Δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει είτε στο λιμάνι, είτε σε απόσταση όπως βρισκόμαστε και εμείς τώρα. προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος, και επειδή ερευνάται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν υπήρχε περίπτωση να πλησιάσει ούτε κάποιος ο οποίος είχε δουλειά μέσα στο χώρο του λιμένου.
7: Αποστηρωμένη λοιπόν όλη η περιοχή.
8: Είναι στρατιωτικού τύπου αεντρών, τύπου μαγκούρα V3, σαν και αυτά που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων, κυρίως
7: στη
8: Μαύρη Θάλασσα.
7: Και...
8: ακριβώς. Είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά. Έχει χωρητικότητα έως και 300 κιλά ενεργών εκρηκτικών. Προσκρούει πάνω στα πλοία, προκαλεί πολύ ισχυρή έκρηξη και καταστρέφει τα πλοία.
7: Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί?
8: Αυτό εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι προορίζονταν για κάποιο πλήγμα, είτε σε πλοίο του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, είτε σε πλοίο το οποίο έχει φορτώσει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο από κάποιο ρωσικό λιμάνι.
7: Ναι, αλλά εκεί κάπως έφτασε. Πώς έφτασε? Είναι το μετέφερε κάποιο πλοίο, υπάρχουν πληροφορίες? Πώς μπορεί καταρχάς, ποιες είναι οι
8: πιθανότητες? Ένα πιθανό σενάριο είναι να έχει φτάσει εκεί, να το έχει μεταφέρει στο σημείο κάποιο πλοίο μάνα, όπως λένε. Το δεύτερο και ίσως επικρατέστερο σενάριο, με δεδομένο ότι έχει και μεγάλη αυτονομία, μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή ναυτικά μίλια, είναι να έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του ακόμα και από τις ακτές της Λιβύης, εκεί όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις των Ουκρανών. Και
7: άρα
8: είναι πιθανό,
7: μπορεί
8: λοιπόν,
7: κάποιος τη
8: με τηλεχειρισμό.
7: Μπράβο, δηλαδή να το χειρίζεται από τόσο μεγάλη απόσταση.
8: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορούμε να διακρίνουμε πάνω, υπάρχει μια κεραία που παίρνει σήμα μέσω δορυφόρου και αυτό εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο ντρόν αυτονομία πολλών εκατοντάδων, είναι η κεραία που βλέπουμε, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Είναι πιθανό λοιπόν ο χειρισμός του να έγινε από απόσταση ακόμα και από τις ακτές της
7: Λιβύης. Τελευταίο ερώτημα, γιατί το βασικό σενάριο είναι αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή μάλλον φυτεύτηκε με κάποιο τρόπο στην περιοχή, κρύφτηκε στην περιοχή προκειμένου να χτυπήσει...
8: Γιατί? Γιατί οι ουκρανικές αρχές, από τις αρχές του 2025, και έχουμε φτιάξει και ένα σχετικό γράφημα, από τις αρχές του 2025 έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση σαμποτάζ κατά πλοίων που έχουν φορτώσει πετρέλαιο είτε από τα λιμάνια από το Νοβοροσίσκ που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είτε από ένα λιμάνι που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Φιλανδία, το Ουστ Λούγκα. Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λήφοι που είχαν τοποθετηθεί στο κήτος των πλοίων, είχαν όμως προκαλέσει μικρότερες υλικές ζημιές. Στην πορεία αυτών των μηνών, των τελευταίων μηνών, φέρεται να άλλαξαν την τακτική τους και να χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα ντρόν. Αυτά είναι κάποια από τα πλοία που επλήγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης. Το πρώτο είναι τον Γενάρη του 2025. Έχουν ακολουθήσει κι άλλα, με τελευταίο, αν για οικονομία χρόνου να πάμε να δούμε το τελευταίο, που είναι τον Μάρτιο του 2026, είναι το Arctic Metagas, ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πλοίο, το οποίο είχε μετέφερε υγροποιημένο αέριο, είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν άλλαξε η στρατηγική των Ουκρανικών υπηρεσιών και χρησιμοποίησαν τα θαλάσσια drones, πόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που προκάλεσαν στα πλοία.
7: Αυτή είναι η ζημιά που το έχει καταφέρει, είναι περίπου του... το μισό πλοίο.
8: Ναι, ναι.
7: Γιατί προφανώς έχει ένα πλήγιο.
8: Και αυτά είναι πλήγματα που έχουν γίνει ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Κλείνοντας, να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία από ανοιχτές πηγές που λένε ότι τρεις μέρες νωρίτερα από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, είχε περάσει ένα κομβόι ρωσικών πλοίων, εμπορικών και στρατιωτικών.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται και πάλι σε πεδίο πολεμικής σύγκρουσης, με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να δοκιμάζουν ξανά τα όρια της εύθραυστης εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυράβλους και ντρόουν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών. Η Ουάσιγκτον απαντά με αεροπορικά πλήγματα στην Ιρανική ακτογραμμή και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα σκληρότερα χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων ανακοινώνει ότι μαχητικό αεροσκάφος F-18 Super Hornet άνοιξε πύρα εναντίον δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία που κατέπλεαν προς το Ιράν σήμερα, ακινητοποιώντας τα πετρελοφόρα αυτά με την εκτόξευση πυρομαχικών ακριβίας στα φουγάρα τους. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από τα δεξαμενόπλια Seastar 3 και Σεβδά και καπνούς να αναδύονται από αυτά. Από την ιρανική πλευρά, το πρακτορείο Φάρς αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης ενεπλάκησαν σε σποραδικές συγκρούσεις με αμερικανικά σκάφη.
7: Το Ιράν πάντως ετοιμάζει την επόμενη μέρα στο Ορμούς, Γιώργο, καθώς όσοι θα διαπλέουν από το κομβικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδική φόρμουλα.
9: Η Τεχεράνη επιχειρεί να θεσμοθετήσει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο στα στενά, δημιουργώντας την αρχή του στενού του Περσικού κόλπου, όπως την ονομάζει, που θα εγκρίνει τον διάπλου των πλοίων. Σύμφωνα με τη σχετική φόρμα, όλα τα πλοία πρέπει να συμπληρώνουν τη δήλωση στοιχείων πλοίου που περιλαμβάνει δεκάδες ερωτήσεις, από στοιχεία αναγνώρισης και χώρα προέλευσης μέχρι τις εθνικότητες του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και των μελών του πληρώματος. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τεχεράνης να παγιώσει τον έλεγχο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς.
7: Το μέτωπο των συνομιλιών, υπάρχει κάτι νεότερο?
9: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί η τελική απόφαση. Mm-hmm. Όσο για τις ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει τυπικά σε κατάσταση εκεχηρίας, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις του θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιοκτισμό. Πάντως, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι στην Ουάσιγκτον περιμένουν και πρέπει να λάβουν απόψε την απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να είναι μια σοβαρή προσφορά και ελπίζει ότι θα μας θέσει σε μια διαδικασία σοβαρής διαπραγμάτευσης. Για να προωθηθούν οι συνομιλίες, μιλούν απόψε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ.
0: Την ίδια ώρα στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι πιθανότητες συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι μικρές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σιακοσιόνη.
10: Εδώ στο Ισραήλ κρατούν μεν χαμηλούς τόνους και τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο εκτιμούν πως η ένταση που έχουμε τις τελευταίες ώρες αλλά και από την αρχή της εβδομάδας, αυτά τα περιστατικά κλιμάκωσης, έστω και αν είναι ελεγχόμενα, θεωρούν ότι μπορούν να πυροδοτήσουν μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή που θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό που λένε βεβαίως είναι πως δεν βλέπουν διάθεση από την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρούν σε αυτό το σημείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση και αυτό το στηρίζουν και στις καθυστερήσεις που, όπως λένε, κάνει η Τεχεράνη που αργεί να δώσει την απάντησή της. Και γι' αυτό βέβαια επαναλαμβάνουν πως είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, επιθετικό και αμυντικό. Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως εκτιμούν πως και οι Ιρανοί εκμεταλλεύονται αυτό το χρονικό διάστημα για να επανεξοπλιστούν, για να μπορέσουν να θέσουν και τις δικές τους δυνάμεις σε ετοιμότητα. Παράλληλα, βέβαια, οι Ισραηλινοί κοιτούν τι γίνεται και στο βόρειο μέτωπο ΣΥΑ, που και εκεί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ένταση, ωστόσο γίνονται και πολύ σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες. Αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τρίτη συνάντηση των πρέσβεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Όμως φαίνεται πως η Λιβανέζικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η άρση του νόμου που απαγορεύει τις επαφές ανάμεσα στους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο ΑΟΥΝ και τον Μπένταμιν Νετανιάχου.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
12: ποιος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Αμετανόητος εμφανίζεται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας παραδέχθηκε πως ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τον νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του. Μετά από πολύωρες απολογίες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ για λόγους ασφαλείας αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
20: Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα, έχοντας απέναντί του την ανακρίτρια για μία ακόμα φορά, ομολόγησε πως ήταν αποφασισμένος να τον σκοτώσει.
21: Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι.
22: Ήταν μια απολογία πολύ ωραία.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8.30.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Πολλές ώρες στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου, κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται μάλιστα να οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.
20: Και οι δύο κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας,

0: απόψη του Κωστήμου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
1: Το περιβάλλον των δύο οικογενειών παραμένει συντετριμένο. Συγγενείς του 54χρονου μιλούν στο Sky και περιγράφουν τις σχέσεις του Νικήτα με τον γιο του δράστη πριν το μοιραίο δυστύχημα.
2: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
3: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
4: Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Κριτική συνεχίζει να ασκείται για τους χειρισμούς των αρχών μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του δράστη στο θύμα.
5: Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Έχουν δει το φως στη δημοσιότητα τις αναφορές. Μπορώ να σας τη δείξω κι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή.
6: Και έπρεπε να υπάρχει αποφάση εισαγγελέα, λέτε.
5: Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
1: Για λόγους ασφαλείας, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του αναμένεται να μεταφερθούν σε καταστήματα κράτησης εκτός Κρήτης.
7: Πάμε και στη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Σία Κοσιόνη.
8: Έγινε και η απολογία τους. Τη Δευτέρα την περιμέναμε. Εχθές το απόγευμα έγινε. Θα μεταφερθούν το ζευγάρι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το πότε δεν έχει γίνει γνωστό και ούτε θα γίνει, μόνο την τελευταία στιγμή. Προφανώς οι αστυνομικές αρχές θέλουν να μην υπάρξει το παραμικρό κατά την μεταφορά τους και φυσικά κατά το ταξίδι τους, γιατί θα γίνει με πλοίο της γραμμής.
9: Τώρα, φοβούνται πράξεις αντεκδίκησης. Είναι λογικό να το φοβούνται μετά από αυτήν την απίστευτη, τρομερά φορτισμένη ιστορία. Έχουμε την ιατροδικαστική, έχουμε την ανάλυση του ιατροδικαστή. Δίνει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω, Χάρη.
8: Έχουμε τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική. 6 σφαίρες είχε το όπλο που κρατούσε ο 54χρονος και οι 6 βολές χτύπησαν το σώμα του άτυχου νικήστρατου. Τα 5 ήταν διαμπερή τραύματα, ένα τυφλό, δηλαδή μια σφαίρα έμεινε στο σώμα του. Η μία από τις 6 βολές που δέχτηκε το παιδί ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι υπόλοιπες ήταν μεταξύ 2 και 3 μέτρων με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνει η ιατροδικαστής και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να παραδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις ανακριτικές πλέον αρχές.
9: Και αν ήταν χίλιες θα είχα ρίξει, φέρεται να είπε στην απολογία του, μια αναφορά που πραγματικά σοκάρει και βέβαια θυμώνει ακόμη και περισσότερο και τους συγγενείς του θύματος.
8: Αυτό που οι συγγενείς θα ζητήσουν από την ανακρίτρια να διερευνηθεί μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου είναι εάν υπήρχε περαιτέρω προσχεδιασμός στην δολοφονία. Και αυτό γιατί έχουν μία μαρτυρία που λέει ότι το αυτοκίνητο του δράστη με τη γυναίκα του λίγα λεπτά, πολύ λίγο πριν την δολοφονία ήταν παρκαρισμένο σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής της Αμουδάρας και ξεκίνησε ελάχιστα πριν την δολοφονία.
7: Ξέφρενη πορεία διαγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση Νίκος Φιλιππίδης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
10: Δικών μας θα έλεγα εγώ παραγόντων. Δηλαδή εδώ, αμυγός εγχωρίων. Δηλαδή φαίνεται σαν ένα πρόβλημα εξωγενές, όπως είναι ο πόλεμος, να έρθει να συναντήσει χρόνια μεγάλες αδυναμίες. Μίες και στρεβλώσεις. 5,4 δεν είναι και μικρό. Επιστρέψαμε στα μεγάλα μεγέθη από 3,9 που ήταν το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα επί της ουσίας του πολέμου. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα πέρασε στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να περνάει γρήγορα η αύξηση και αργά η μείωση, αλλά τόσο γρήγορα νομίζω κανείς δεν περίμενε. Να δούμε όμως πρώτα στοιχεία ανά μήνα. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε λίγο την εικόνα της ενέργειας, όπου βλέπουμε φυσικό αέριο συν 39,5, πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1.
9: Σε ένα μήνα.
10: Σε ένα μήνα.
9: Αυτό είναι ο

0: Αυτό είναι σε σχέση με το Μάρτιο.
1: Ακριβώς. Εισιτήρια αεροπλάνων συν 15,9%, αλλά δε στα άλλα δύο. Ξενοδοχεία συν 10%.
0: Αυτό τι έγινε, γιατί λοιπόν?
1: Απρίλιος μάλλον, Πάσχα. Το Πάσχα το πληρώσαμε Σωστή. Λίγο πιο ακριβά. Σωστή. Μπορούσαμε και το πληρώσαμε, θα πούν κάποιοι, αλλά το πληρώσαμε πιο ακριβά. Τα ζυμαρικά, 4% μου κάνει εντύπωση. Είναι από τα πράγματα που, και από τα προϊόντα τα οποία αλλάζει η τιμή τους σε πολύ μικρά ποσοστά. Τώρα μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο στον Απρίλιο, αυξήθηκε 4%. Αγορά. Οι τιμές που πούλησαν το σκληρό σιτάρι οι Έλληνες παραγωγοί ήταν από τις πιο χαμηλές πέρσι τον Ιούνιο. Και τώρα είμαστε αναμονή της νέας αιδιάς, νέου θερισμού.
0: Πάμε να δούμε και τις αυξήσεις της αιδιάς, που είναι ακόμη πιο τρομακτικά τα νούμερα εδώ.
1: Εδώ έχω κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανση που είναι η πιο μεγάλη από την ενέργεια, 53,2. Είναι υψηλά σχεδόν όλα. Αλλά κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται. Μοσχάρι, συν 19,2 είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης στην τιμή ενός βασικού καταναλωτικού προϊόντος. Το οποίο το εισάγουμε.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Αν δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Ένα δις δίνουμε κάθε χρόνο. Αρνί κατσίκι, συν 13,3. Εδώ άντε να πούμε ότι ήταν το Πάσχα η ζήτηση, ήταν και η ευλογιά, ήταν και η κερδοσκοπία. Μαργαρίνη, δε στα ζωικά προϊόντα, συν 11,6. Καφές, συνεχώς, είδος πρώτης ανάγκης νομίζω για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν 7,6. Τα ενίκια πλέον έχουμε συνηθίσει να αυξάνονται
0: πάντα
1: από 7.
0: Δεν αναρωτιέμαι αν έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο.
0: Πάντα έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο. Από 7 έως 10% ναι. Κάθε χρόνο. Και αυτό ένα να προστίθεται στο άλλο. Και πάμε μετά στα φρούτα και λαχανικά, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Συν 7,5. Και έλα να δεις και ένα τελευταίο, ασφάλιστρα υγείας. Έχουμε συνηθίσει πλέον μαζί με τα ενίκια 4-5 χρόνια να αυξάνουν και αυτά συν 7%. Το οποίο πραγματικά δεν δικαιολογείται από τίποτα. Είναι δύο παράγοντες, ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο αυστηρός έλεγχος. Το συν 7% για τέταρτη, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι επιεικώς απαράδεκτο για μια οικονομία η οποία δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά της τόσο πολύ.
0: Υπάρχει συγκυρία λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά που μας περιγράφεις, τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να τα δούμε να μπαίνουν στο στόχαστρο ελέγχων, ρυθμίσεων.
1: Για την ώρα δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση. Μας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση. 5,4 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μισή ανακοίνωση που να ενημερώνει το Έλληνας καταναλωτής τι έχει ακριβώς συμβεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η χαμηλή τόνη της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν διατηρήθηκαν και τα αλληλοκαρφώρματα στην Γαλάζια Παράταξη σήμερα έδιναν και έπαιρναν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του προς τον Νίκο Δένδια, ενώ ότι η δημόσια στάση του Υπουργού Υγείας κάρφωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Όλα αυτά εν ώψη του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος που ξεκινά σε μία εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Επιμένει στην επίθεσή του προς τον Νίκο Δένδια, την οποία ξεκίνησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς να τον κατονομάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αναφέρθηκε και στην απάντηση που του έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για το βαθμό στήριξης προς την κυβέρνηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το αρθοδραγιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: Από την πλευρά του κυρίου Δένδια δεν απαντούν στις εχμές του κυρίου Γεργιάδη. Όμως ο Ανδρέας Κατσανιώτης επέστρεψε την κριτική στον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός πίστη του και να κάνει λάθη.
7: Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν. Απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
3: Τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κ. Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο. Και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική.
9: Ουσιαστικά οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν
4: ρουσφέτια.
10: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές, τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
3: Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την κυβερνόσα παράταξη. Ο Γιάννης Καντέλης θυσία Κοσιώνη.
3: Καρχάς το Μέγαρο Μαξίμου αποσόβησε την κόντρα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των βουλευτών του κόμματος. Αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος. Τώρα αναδείχθηκαν εσωκομματικά μαχαιρώματα μεταξύ...
0: Λερναία Ύδρα.
3: Ναι, μεταξύ βουλευτών, μεταξύ υπουργών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς που έριξαν μπηχτές κοίταγαν προς τους συνυποψήφιούς τους στις ίδιες περιφέρειες, και μεταξύ της γνωστής πλέον κόντρας που έχει άλλα χαρακτηριστικά, αυτή που έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον κύριο Νίκο Δένδια. Αυτά όμως στο συνέδριο δεν αναμένεται να αποτελέσουν ένα βαθύ εσωκομματικό ρήγμα που θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία προς εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική εκτίμηση που υπάρχει από στελέχη. Εκεί η μάχη πιστεύουν ότι θα δοθεί κυρίως στη σταυροδοσία των εκλεκτών της κάθε πλευράς για τα μέλη της πολιτικής επιτροπής. Ένα καθαρά εσωκομματικό παιχνίδι που πιστεύουν όμως ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία τους στις κάλπες.
0: Γιάννη, αυτό το μετά τη ΔΕΘ που είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα των εκλογών, πώς έχει εκλειφθεί?
3: Αυτό εκείνη την ώρα το πήραν μεταξύ σοβαρού και αστείου οι βουλευτές, διότι ήταν και τέτοιος ο διάλογος. Ωστόσο, πολύ σοβαρά έχουν πάρει το ενδεχόμενο να στηθούν σία οι κάλπες τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι μια συζήτηση που έχει φουντώσει για τα καλά στο εσωτερικό και κυβέρνησης και κόμματος. Πολλοί υπουργοί, πρέπει να σου πω ότι αν τους ρωτήσει ιδιωτικός, ποντάρουν και τα λεφτά τους ότι τότε θα γίνουν οι εκλογές, και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός πως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουμε τόσο θερμές διαψεύσεις όσο είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα για πολλούς είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού για να προσφύγει στις κάλπες.
2: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky αποτύπωσε την πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, μέσω των ευρημάτων αυτό που έγινε σαφές ήταν πως η είσοδος των νέων κομμάτων θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, δείχνοντας πως και η επόμενη εβδομάδα θα είναι θερμή. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
11: Απόλυστη πρόθεση ψήφου της τάξης του 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 24% με προβάδισμα 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Ακολούθουν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερία στο 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25, η Νίκη, οι Δημοκράτες, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.
12: Πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω. Παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
13: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το δίλημα αυτών των εκλογών είναι ένα: Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία με όσα έχουν πράξει, ή πολιτική αλλαγή.
14: Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
15: Έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση σε ένα αρκετά σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού που ζητά να φύγει.
11: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να τροποποιηθεί με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Συνολικά το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως σίγουρα ναι κατά 9% ή μάλλον ναι κατά 11%.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Ο Σίτρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αυτό το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης.
18: Ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατόρθωσε να αφήσει τη γωνία διαμαρτυρίας του πολιτικού σκηνικού, το 3% που ήταν κάποτε, και έγινε το 36% της κυβέρνησης.
11: Στο 21% μετριέται η δυνητική ψήφος του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, με το 8% να δηλώνει πως σίγουρα θα την ψήφιζε και το 13% μάλλον.
19: Όλοι οι Έλληνες έχουμε εκφραστεί θετικά για την κυρία Καρισιανού υπό την έννοια της συμπαράστασης
7: σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η πολιτικός.
11: Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική του ψήφο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, φτάνει το 12%, με το 3% να δηλώνει σίγουρα ναι και το 9% μάλλον. Από την εβδομάδα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει και πάλι, με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για τις απαιτούμενες ψήφους σε σχέση με το αίτημα που έχει καταθέσει για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151.
11: Πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής αναφέρουν πως ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
2: Και το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης με την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει τις πληροφορίες.
20: Πλέον τα κόμματα ΣΥΑ και των δύο είναι υπαρκτά. Λείπει το όνομα, λείπει το σήμα, αλλά και αυτά εκτός απρόπτου θα τα δούμε μέσα στον Ιούνιο.
0: Και τα στελέχη λείπουν, όλα λείπουν, όμως είναι, καταγράφεται η παρουσία τους έντονα.
20: Απαντά συνειδητά ο κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε σίγουρα ναι, θα τους ψήφιζα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγραφή. Με αυτό το δεδομένο, ΣΥΑ έχει ξεκινήσει και μάχη για τη δεύτερη θέση και ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτοιμο κόμμα, έτοιμο μηχανισμό, έτοιμα στελέχη. Θα εκπλαγεί λιγότερο αν έρθουν πρόορες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα ινστιτούτο το οποίο τρέχει έρευνες. Θα πάρει νέα στελέχη, αλλά έχει και τους παλιότερους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί, έχουν εμπειρία. Η κυρία Καριστιανού κομίζει το νέο. Πάνω σε αυτό θα στηριχτεί, σε αυτό θα επενδύσει. Ψηφίστε με, δεν έχω κομματικά βαρύδια, θα πει.
2: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στη Σία Κοσιόνη.
21: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το νέο σκηνικό που θα πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού.
0: Δεν έχει, διότι... δεν έχει σημασία, όχι αυτό δεν έχει, αλλά το, από ποιους θα περιβάλλονται δεν έχει μια σημασία.
21: Όχι, νομίζω ότι αυτή η εκλογική μάχη που έρχεται θα είναι μια καθαρά προσωποπαγής μάχη.
0: Άρα ούτε τι θα λένε, ποιο θα είναι το πολιτικό του στίγμα, θα παίξουν ρόλο όλες τα πρόσωπα.
21: Ο κύριος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Θα είναι μία μάχη πολιτικών αρχηγών. Τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα ή σε καμία μοίρα. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Τα αρχηγικά κόμματα, με τους αρχηγούς τους, δεν το λέω υποτιμητικά, θα δώσουν τη μάχη με τις δικές τους προσωπικότητες. Αυτό θα ζήσουμε στην επόμενη εκλογική περίοδο.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα προβλήματα που έχει παραγάγει η διακυβέρνηση, έχει και εσωτερικό εχθρό?
21: Όχι, εσωτερικό δεν έχει, εχθρό δεν έχει. Έχει μια υποβόσκουσα μουρμούρα, η οποία παραμένει υποβόσκουσα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της γκρίνιας που υπάρχει, απλώς μπήκε κάτω από το χαλί. Διότι την πολλή γκρίνια τη φέρνει φτώχεια. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φτώχεια. Τα ποσοστά της βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Χτυπάμε αξιώσεις μια τρίτη θητεία και αυτό κλείνει τα στόματα.
0: Ναι, βρε Βασίλη μου, αλλά κλείνει τα στόματα των βουλευτών, κλείσαν τα στόματα των βουλευτών, άνοιξαν των υπουργών.
21: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν θα αρχίσει η εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει, δεν είμαστε εκεί τώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούμε, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι η κριτική και η γκρίνια των βουλευτών. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι η τσακωμή των υπουργών, όπως το στόχαστρο από τώρα φαίνεται ότι θα μπουν οι υπουργοί που έχουν ηγετικές φιλοδοξίες και που από τώρα προσπαθούν να καλοποιήσουν ή να προστατεύσουν το προφίλ τους.
0: Μας είπε πριν ο Γιάννης ότι είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της ομιλίας του ότι οι εκλογές ήταν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Γελάσανε, λες, γέλασε κανείς?
21: Κοίταξε, ήταν προφανές ότι ο Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ. Αλλά όταν ένας Πρωθυπουργός αρχίζει να κάνει χιούμορ με την ημερομηνία των εκλογών, είναι προφανές ότι αρχίζουν να επικρατούν και δεύτερες σκέψεις. Αυτό το «οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27» έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Θέλω να σου πω ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολαβεί μια αιωνιότητα. Αλλά αν τα πράγματα το Σεπτέμβριο είναι όπως είναι τώρα και δεν έχουν συμβεί άλλα δυσάρεστα γεγονότα προς την κυβέρνηση, έχω την αίσθηση πια, να μην σου πω τη βεβαιότητα, ότι το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο που έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα είναι πρόωρες, θα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ, πολύ πιθανό.
0: Πολύ πρόωρες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση των 29 επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στην Αγία Ελένη, αλλά και των επαφών τους, επιδίδονται οι υγειονομικές αρχές τη στιγμή που σε 4 υπήρους επικρατεί αναβρασμός. Την ίδια ώρα, σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα για τον Χάντα ιό. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν συνιστά πανδημία και ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εξίσου εύκολα με τον κορονοϊό. Συστήνουν ωστόσο τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ιδίως σε πλοία και αεροπλάνα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Δρουδή.
1: Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτή η συρροή κρουσμάτων να περιοριστεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο.
5: Σε συναγερμό είναι η επιστημονική κοινότητα με τη διασπορά του Χανταϊού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 επιβατών.
1: Ο ιός έχει ήδη διασπαρεί, αλλά το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα να μεταδίδεται όπως λόγω χάρη έχει ο κοροναϊός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει. Όμως μεταδίδεται και ιδιαίτερα ο Χανταϊός της Νοτιού Αμερικής, ο οποίος έχει κάνει αυτό τη συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο. Έχει την ικανότητα δυστυχώς να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σχετικά πιο εύκολα από ό,τι έχει ο αντίστοιχος χανταϊός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
22: Είναι λοιπόν ένας χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο μοναδικός που ξέρουμε που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δύσκολα μεν, και όταν λέμε δύσκολα, δεν έχει καμία σχέση το πόσο εύκολα μεταδίδεται ο κοροναϊός με αυτόν. Αυτός μεταδίδεται δύσκολα.
5: Ο χανταϊός είναι ένας ιός που υπάρχει στα ποντίκια. Τα ποντίκια τον εκρίνουν από ούρα και κόπρινα, πηγαίνει στο έδαφος και εκεί μετατρέπεται σε μια σκόνη την οποία εισπνέουμε.
1: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει επίσης κανένα εμβόλιο. Απλώς να θυμόμαστε ότι αυτός ο χανταϊός, ο οποίος είναι στη Λατινική Αμερική, έχει μια θνητότητα η οποία φτάνει έως και το 30%.
22: Δεν είναι από τους ιούς που μεταλλάσσονται εύκολα και αλλάζουν συμπεριφορά. Είναι από τους ιούς που φαίνεται ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά εδώ και δεκαετίες. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι και να άλλαξε μόνο στο κρουαζιερόπλοιο επιλεγμένα, θα φανεί περίεργο. Τίποτα δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα ξαναέχουμε πανδημία.
5: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, συστήνεται η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπως αεροπλάνα και πλοία.
2: Μια πρώτη παρτίδα εγγράφων που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρριτα για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Πάμε στην Έλλη Κασολή που θα μας πει περισσότερα.
23: Έχει ανοίξει εδώ και καιρό μια μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και μάλιστα πυροδοτήθηκε και από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατοντάδες απόρριτα αρχεία για πρώτη φορά. Υπάρχουν αναφορές για φωτεινές σφαίρες, άγνωστα αντικείμενα και περίεργα συμβάντα σε αποστολές της NASA σε μια κίνηση ΣΥΑ που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αποκάλυψη τέτοιου υλικού στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτά τα αρχεία υπάρχουν αναφορές και για τη χώρα μας. Αμερικανοί πιλότοι αναφέρουν ότι είδαν και στην Ελλάδα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα. Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν είναι βίντεο που παρακολουθούμε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων.
0: Αυτό θεάθη στην Ελλάδα που βλέπουμε.
23: Έτσι λένε Αμερικανοί πιλότοι, άγνωστα αντικείμενα και μιλούν για
0: πράσινα πλασματάκια.
23: Μιλούν για τουλάχιστον δύο περιστατικά, ένα τον Οκτώβριο του 2023 και ένα τον Ιανουάριο του 2024. Ο πιλότος περιέγραψε αυτό το άγνωστο αντικείμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κλείνοντας, ή να σου πω πως αναρτήθηκαν περισσότερα από 160 τέτοια αρχεία και ορισμένα είναι έως και 80 ετών.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν επιβλητική κόντρα στη Μάλαγα, επικράτησε 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Basketball Champions League τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
4: Και πασάρι στον Μπράουν. Ο Μπράουν φεύγει για ένα τρομερό καρφώμα. Αυτός είναι ο Γκρέγκ Μπράουν.
6: Όπως ο Γκρέγκ Μπράουν πέταξε πάνω από τους αντιπάλους του, έτσι πέρασε και η ΑΕΚ πάνω από τη Μάλαγα. Κιτρινόμαυροι, πραγματοποιώντας το τέλειο παιχνίδι, επικράτησαν άνετα των Ισπανών με 78-65, πήραν ρεβάνς για τον περσινό χαμένο ημιτελικό Σανέλ Αρένα και έκλεισαν θέση για τον τελικό του Σαββάτου, όπου τους περιμένει η Ρίτας από τη Λιθουανία.
8: One more win, that's our mentality. You know, we didn't come here just to win a semifinal game. And, you know, I know it's a good feeling for the fans and for the club, but our mentality is to try to lift the trophy, man. That's why we came here. You know, we didn't come here to play second or third. You know, if you're not first, you're last, so.
6: Οι παίκτες του Dragon Sakota έκαναν ονειρικό πρώτο ημίχρονο και με φοβερή άμυνα κράτησαν την ομάδα του Ιμπόνα Αβάρο μόλις τους 21 πόντους, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη νίκη. 14 πόντους για τους κορυφαίους Λεκαβίτσιους και Νάναλη, 16 για τον πρώτο σκόρερ Μπάρτλεϊ που αναδείχθηκε σήμερα MVP του φετινού BCL, προπονητής της χρονιάς ο σπουδαίος Dragon Sakota.
9: Τα τρόφια είναι στόχος. Η άλλη ομάδα Ρίτας είναι διψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι, πάντως είναι ωραίο, μια αναγνώριση τέτοια για όλους.
6: Αντίπαλος στον τελικό η Ρίτας Βίλνιους, που επικράτησε και αυτή με ευκολία της Τενερίφης. Αύριο στις 9 ο μεγάλος τελικός στην Πανταλώνα, εκεί όπου αναμένονται αρκετοί ακόμα φίλοι της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.